0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το γιο

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δεν χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό.

να σου φέρει ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμο στα μαλλιά σου, κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
16: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

0: Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
1: Sky 100,3.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
3: Nova 9:31.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
4: Αξιολόγηση μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσορο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Σύγκρουση σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Αντι Ράμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουρίτες επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον αριπόρτο Σάλτερ.
10: Μάστορα, μη φοβάσαι. Εδώ είναι Γκρίχελαντ. Εδώ είναι Ελλάδα, μάστορα μου. Και στα δύσκολα θα βρούμε μία λύση. Άλλωστε προσφέρονται τα πάντα. Τι πρωινό είναι και αυτό. Καλημέρα σας, αδέλφια, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαι διπλά χαρούμενος, διότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος ξαναγυρίσαμε στο πρωταρχικό μας στούντιο. Είναι το δεύτερο που κάνουμε τις ηχογραφήσεις των ιστορικών εκπομπών, αλλά εδώ νιώθω πολύ ωραία, διότι έχω απέναντί μου όλο τον κόμβο, σας βλέπω όλους, πάτε και έρχεστε εκεί με τα αυτοκίνητα, υπέροχα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε. Σε αυτόν τον τόπο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ξέρω ότι είναι κοινότοπο πλέον, δεν πλήττεις ποτέ. Το λέω με ντόπιο λελιά. Δεν πλήττεις ποτέ. Υγεία να έχουμε και να απολαμβάνουμε αυτά που γίνονται. Οπότε, Κωστάκι μου, έχω και τον Κώστα Σπανό απέναντί μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Ξεκινούμε, Κωστάκι μου, πάμε. Πάντα ερωτευμένος ο Κωστάκης, του το αφιερώνω.
11: El amor no solo son palabras que se dicen al azar.
10: Μοναχικό στη ζωή ο Κωστάκης μου, στη μέση ηλικία και πάντα ερωτευμένος. Και νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση.
11: Al sonreír, al abrazar.
10: Το παίζει ροκάς, αλλά μόνος το ακούει για el amor.
11: El amor.
10: Το παίζει αριστερός και καλά, αλλά όταν πάει στα τραπέζια του ρίχνουν την ιδέα. Καλά, σε κίνδυνο όταν βρεθεί η Ελλάδα, θα αρνηθείς μια σύμπραξη, ένα μεγάλο συνασπισμό με το Μητσοτάκη? Οπότε τους κουνάει το κεφάλι και βγαίνουν από το τραπέζι. Μιλάω για μεγάλα τραπέζια τώρα, δεν μιλάω για μας, θα τσικώ. Μιλάω για τα σοβαρά μεγάλα τραπέζια. Όπου εκεί τους δίνει διαβεβαίωση, μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα. Του τα έλεγα του Νίκου Ανδουλάκη, δεν το έκανε. Και τώρα μένει μόνος του, από ό,τι καταλαβαίνω. Ευτυχώς όμως είναι ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος μας κρατά ενήμερους, και αφού τα μπλέκει με AFD εκεί ιστορίες διάφορα, λέει μην ανησυχείτε παιδιά, και αν υπάρξει στραβή σε εκλογικό αποτέλεσμα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέει σήμερα που πάει ο άλλος να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να πει πόσο αριστερός είναι. Είναι αριστερός? Ή είναι σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή ένας πασόκος, και ώστε να μην τον φοβάται το πόπολο και κυρίως το υψηλού επίπεδου πορτοφόλιου, εννοώ πόπολο? Τώρα εσύ θα μου πεις ότι αν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, αν μπορούμε να κάνουμε πράξεις πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, αφαίρεσης, προσθέσεως κτλ. Πρέπει, παιδί μου, εδώ τώρα έχεις TikTok. Ανοίγει μαγαζί η κυρία Τούνη στο Παρίσι. Πώς λέγαμε κάποτε σαράφι στα Τρίκαλα, αλλά σαράφι και στο Παρίσι. Θα πουλάει κουρασάν και φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο στην Ευρώπη λιώνουνε. Είναι πολύ της μόδας η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το αντιλαμβάνεστε. Και φαντάζομαι δεν μένει καν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, επεκτείνεται ένας άνθρωπος ο οποίος πούλησε Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίες. Στον τόπο του δεν τον αγάπησαν πολύ, διότι τον θεωρούσαν ξένο, αείμνηστος Ντέμις. Όταν η Νάνα Μούσχουρη, όταν ο Ντέμις Ζούσος πουλούσαν Ελλάδα, εμείς ήμασταν Πασό Κορέα χρόνια με τον Ανδρέα και τον Αραφάτ παρέα. Όπα, έβγαλα ρήμα, Πασό Κορέα χρόνια με Ανδρέα και Αραφάτ παρέα. Γράψ' το κάπου να το ξεχάσω. Και λέει τώρα η κυρία Τούνη, εφιεστάτη, δεν το συζητώ, λέει, ακούει ότι ο Μητσοτάκης θα πάει Παρίσι σήμερα και του γράφει στα TikTok: σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην κεφαλαία, μην έρθετε. Γατόνια στο Μαξίμου, δεν το συζητώ.

0: Και λέει, δεν κατάλαβα, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά μια που το λέτε, μια που το λέτε, γιατί να μην περάσω να με κεράσετε και εμένα έναν καφέ. Η κυρία Τούνη κερνάει καφέδες σήμερα στην έναξη του μαγαζιού. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι επειδή με το, στο TikTok τα κείμενα δεν χρειάζονται πάνω να είναι πάνω από τρεις λέξεις, τις οποίες φαντάζομαι τις καταλαβαίνουμε όλοι. Εννοείται ότι οι κείμενα των 500 λέξεων θεωρούνται πια εγκυκλοπαίδια και δεν τα διαβάζει ούτε ο ονομαζόμενος, ο αυτοονομαζόμενος μορφωμένος, διότι οι περισσότεροι αρκούνται στις τρεις λέξεις του TikTok και στις πολλές φωτό. Τώρα, αν παρισφρίουν οι ρωσικές υπηρεσίες του Πούτιν για να παραπλανούν όπως έγινε σε εκλογές στη Γερμανία, ετοιμάζοντας ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες αναρτήσεις κλπ, άντε τώρα να καταλάβεις όπου θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μας λέει ο ανάλγητος σήμερα, όπως τον διάβαζα στο liberal.gr, ότι ετοιμαστείτε τέτοια βίντεο να κατακλείσουν και την εσωτερική αγορά καθώς μπαίνουμε στη φάση των εκλογών. Το αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτό είναι αυτό μια άλλη ιστορία. Πάντως εμείς αρκούμαστε στις φωτό του TikTok και στις τρεις λέξεις. Αν είναι πέντε οι λέξεις, τότε αρχίζει πρόβλημα, διότι 4 στους 10 αδυνατούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Λέει η έκθεση PISA για τους μαθητές. Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως υπήρχε το αφού. Θυμάσαστε κάποτε σε ένα σύριαλ έπαιζε το αφού. Μάλλον το είχε βάλει ο... πριν γίνει δημαγωγός τηλεκατηχητής, ο Λάκης Λαζόπουλος, είχε χιούμορ, μετά το σκισε, το χιούμορ του δυστυχώς, και θυμάμαι έτσι είχε έναν ήρωά του που ξεκινούσε από το αφού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα υπηρεσία Viber για γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Παρακαλώ, είναι ένας καινούριος αριθμός, πρέπει να τον συγκρατήσουμε αυτόν σιγά σιγά και θα βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό. 698 123 1003. Επαναλαμβάνω τον αριθμό Viber. 698 123 1003. Μας βοηθάει αυτό. Δηλαδή το 123 1003 είναι το εύκολο. Βάζουμε μπροστά το 698 και σχηματίζεται ο αριθμός μέσω του οποίου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βιντεάκια. Θα προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Η ώρα είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι πάντα υπομονητικός. Να σας ψυχαγωγήσω τώρα, θα ήθελα, με ένα βιντεάκι που μου έστειλε εδώ και μέρες ο φίλος Ποταπόλα και συνάδελφος Σπύρος Μάλης. Είμαστε στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εκεί στην ενότητα Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Κωστάκι μου, καταλαβαίνεις ποιο είναι το αυτό, έτσι. Λοιπόν, Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Είμαστε στον καταβλισμό, όπου γυρίζεται ένα βιντεάκι TikTok. Φίλτατος συμπατριώτης Τσιγκάνος, εγώ δεν είμαι στο Ρωμά, είναι Αθήγκανος, είναι Τσιγκάνος Έλλην, ο οποίος προσπαθεί ο Φουκαράς να κάνει ένα βίντεο περιστοιχιζόμενος από νεολαίους, οι οποίοι του κάνουν χοντρή καζούρα, θα την ακούσετε, θα το απολαύσετε το βίντεο. Προσπαθεί να πει ο άνθρωπος ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε ναρκωτικά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Θέλω να το προσέξετε το βίντεο, διότι η καζούρα είναι όλο το θέμα. Γύρω-γύρω τι του λένε οι πιτσιρικάδες που είναι δίπλα του και τον εκραβίζουν κιόλα τον άνθρωπο. Παρακαλώ, απόλαυση για το πρωινό μας.
1: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μιλάει.
1: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ήσυχοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
3: Εντάξει, και μας πιστέψανε.
0: Ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα το θέλετε διαρκώς να παίζει. Το εννοείται ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, δύο μας πιστέψανε τώρα. Λοιπόν, η καζούρα είναι όλο το έργο. Αναζητήστε το, να το δείτε, να ψυχαγωγήσετε. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Θεωρώ ότι είναι αξιοπρόσεκτη η προσπάθεια του ανθρώπου, του Αθηγκάνου, να αποκαταστήσει την τάξη, να πει ότι είναι καλά παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε Το ναρκωτικά κάπως τη λέει τη λέξη. Ναρκωτικά κάπως το λέει έτσι. Δεν πειράζει. Ίσως έβλεπε τον Άρκος και θυμόταν έτσι κάπως. Λέει ότι του βγήκε η λέξη. Λοιπόν, εν πάση του άνθρωπος έκανε μια προσπάθεια, αλλά η δική του εκεί, η πιτσιρικαρία, τον σαμποτάρισε. Τον εσαμποτάρισε. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Τι κάνετε, κύριε Φιλιππίδη, είστε καλά?
2: Τώρα που κατάλαβα ότι θα πουλάμε κρουασάν στο Παρίσι και στους Γάλλους, νιώθω λίγο καλύτερα. Φαντάζομαι θα φτάσουμε να πουλάμε και ρύζι στους Κινέζους, κάτι τέτοιο.
0: Ό,τι κακώς έχουμε αργήσει ακόμα να πάμε να ανοίξουμε και καταστήματα. Μπράβο.
2: Αυτό.
0: Μπράβο. Εγώ θα ευχηθούμε συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Οφείλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν είμαστε, μην είμαστε μικρόψυχοι.
2: Από ό,τι κατάλαβα, ποντάρι είναι για αρχή στους Έλληνες πελάτες. Οι οποίοι για κάποιο λόγο εδώ δυσκολευόμαστε.
0: Ένα εκατομμύριο 200.000 ακολούθους. Έχει 1.200.000 ακολούθους και εννοείται ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να μπει στους 1.200. Οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν σχέση με την πολιτική, δεν ξέρω αν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το Μητσοτάκη, με την Τούνη έχουν πάντως. Δηλαδή την ακολουθούν, με αυτή την έννοια το λέω, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και εκεί μέσα προσπαθεί να παρισφρήσει ο Πρωθυπουργός να κάνει πολιτική.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι. Και αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα εδώ από το Sky, έτσι. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
2: Από ένα show με μόδα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Μπράβο στον Sky. Ναι, πολύ και σωστά. Τα ξέρεις όλα. Όλα και εννοείται ότι σε επικροτεί τώρα και σε θαυμάζει ο Κώστας Πανός, διότι ήταν μεταξύ των θεατών. Αδιαλείπτος τον παρακολουθούσε κάθε απόγευμα, στεινόταν, είτε είχε βάρδια είτε όχι, να δει πώς είναι η εξέλιξη των παικτριών. Εννοείται. Άμα δεν τα ξέρετε, τα Κωστάκης δεν τα μάθει εμείς.
2: Βέβαια, και ορισμένοι δεν ξέρουν.
0: Όλοι είναι ωραία και ο Κωστάκης μαζί. Απολύτως. Λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής, αλλά με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Δηλαδή, έρχονται οι εξελίξεις, είναι οριμαχδός οι εξελίξεις. Τόσο το άρθος Χεκαντάρη, η αντίδραση Δουδονή. Ο Παναγιώτης Εξεράγη χαρακτηρίζει ιδεολογικό εστρίκτορα τον Γιώργο Χεκαντάρη, ο οποίος συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία μέρα βρήκε πάντως ο Χεκαντάρης. Ωραία μέρα βρήκε πάνω στη συνέντευξη να πει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης, ό,τι πει δηλαδή, ό,τι πουν οι ανάγκες. Και τώρα αν το πω εγώ θα μπορεί να φανώ κακός. Αν το πει η άρχουσα τάξη, είναι ικανός να συνεργαστεί και με το Μητσοτάκη. Προκειμένου να μην κινδυνεύσει η πατρίδα πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, η πατρίς πάνω απ' όλα. Ξέρεις, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως. Είμαι μέσα Ιουλίου, λαμβάνω πρόσκληση από έναν φίλο γιατρό, ο οποίος έχει μια ωραιότατη μονοκατοικία στην Φιλοθέη και μου λέει θα κάνουμε μια βραδιά. Θα είστε προσκεκλημένοι και πηγαίνουμε με τα συζύγου στον κήπο, πολύ ωραίο κήπο του γιατρού, της κατοικίας του ζεύγους, φιλικότατου ζεύγους, πολύ σοβαροί άνθρωποι, και έρχεται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι ο αμφιτρίων της βραδιάς και θα βγάλει και έναν λόγο και τα λοιπά, και συγκεντρώνονται διάφοροι άνθρωποι. Πριν έρθει ο υπουργός, έχει έρθει ένας φίλος από το Μόναχο, ο οποίος παίζει έτσι, είναι μέσα στην επιχειρηματική τάξη του Μονάχου, πολύ σοβαρό παιδί, Κωνσταντινουπολίτης, ο φίλος Σταύρος, και συνοδεύεται από δύο κυρίους, οι οποίοι ένας εξ αυτών των κυρίων μου λέει κατευθείαν καλησπέρα σας, πώς βλέπετε, μου λέει, αγαπητέ μου κύριε πρωτοσάλτε, τη σύμπραξη Μητσοτάκη Τσίπρα. Λέω, είστε τρελός. Όχι, μου λέει. Όχι, μου λέει. Μη με αντιμετωπίζετε έτσι. Γιατί κάπως επειδή μου ψυχάθηκε ο άνθρωπος, αλλά μετά τα βρήκαμε. Όχι, μου λέει. Δηλαδή, θα μείνει ακυβέρνητη η πατρίδα. Πες ότι δεν μπορεί. Ναι, θα μείνει ακυβέρνητη. Αυτά γίνονται μέσα Ιουλίου. Δεν καλώ. Μιλάω πολύ. Δεν κάνω χιούμορ. Ο άνθρωπος μου το είπε πολύ σοβαρά. Ο άνθρωπος είναι ένας επιχειρηματίας, δεν τον ήξερα εγώ. Εκείνος ήρθε και μου άνοιξε τη συζήτηση και ήθελε να γνωριστούμε. Λοιπόν, και μου λέει: Όχι, μην το παίζετε έτσι. Είναι ένας πολυματισμός. Φαντάζομαι αυτόν τον πολυματισμό τον μοιράζονται, όπως λέει και ο Μπάμπης μου, ο Μπάμπης μας τα μάθε αυτά, στα μεγάλα τραπέζια. Φαντάζομαι.
2: Είναι βέβαιο ότι έχει κάποιο υπόβαθρο.
0: Τα μοιράζεται ο Αλέξης δηλαδή στα μεγάλα τραπέζια.
2: Η συζήτηση αυτή έχει κάποιο υπόβαθρο. Αλλά ακόμα και μόνο που το συζητάμε, άσχετο αν θα γίνει ή πρέπει να γίνει ή αν θέλει άλλη πλευρά για να γίνει, το γεγονός ότι και μόνο μπαίνει στη συζήτηση, μόνο θετικό είναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δημιουργεί και μια έτσι διαφορετική ένα διαφορετικό κλίμα στην δημόσια πολιτική συζήτηση, η οποία η πρόβλεψη που υπήρχε είναι ότι θα έχει οξύτατους χαρακτηρισμούς και μεγάλη τοξικότητα. Αν υπάρχει αυτού του είδους η δεύτερη σκέψη ότι η χώρα ενδέχεται να μείνει ακυβέρνητη, άρα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, και το έχουν όλοι όσοι έχουν καλά ποσοστά ή θα πάρουν καλά ποσοστά στις εκλογές στο μυαλό τους, αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Εγώ μπορώ να την βρω εξαιρετικά θετική, επαναλαμβάνω, ως πρόθεση.
0: Ναι, βέβαια,
2: όχι
0: τώρα εγώ,
2: ως αποτέλεσμα.
0: Ναι, εγώ έχω βάλει το ότι ακυβέρνητη χώρα. Ο Σιακαντάρης το έγραψε, έμπλεξε AfD, Χίτλερ, Βαϊμάρη, όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα οποία σήμερα.
2: Ναι, έχει γυρίσει η Βαϊμάρη πάλι.
0: Ναι. Ότι έρχεται η ακροδεξιά κτλ. Αλλά σήμερα ο Δημήτρης Τούμπος, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, αριστερός, πολύ σοβαρός. Μακάρι να είχαμε τέτοιους αριστερούς, μακάρι. Και να μην είχαμε κωμωδίες. Λοιπόν, πώς το λέει, ισοπαίδωσε. Πρέπει να το κάνει ο Τούμπος αυτό. Και αν το έλεγα εγώ, θα λέγανε τα, εντάξει, τα γνωστά. Θα μου την πέφτανε. Αλλά το είπε ο Τούμπος, ότι κοιτάξτε, μην ισοδυναμείτε το AfD με την ακροδεξιά του AfD με τον φασισμό ή τον ναζισμό. Καμία σχέση. Γιατί η αριστερά βγάζει ένα τέτοιο πράγμα ότι έρχεται ο Χίτλερ, έρχονται διάφοροι, αλλά το παράδειγμα Μελώνη, το οποίο θα το συζητήσω στην αυριανή εκπομπή με τον Χάρη Παυλίδη που εκδίδει το Μανιφέστο, το θέμα Μελώνη δίνει ακριβώς έρχεται να τεκμηριώσει το επιχείρημα του Δημήτρη Τούμπου, που το εξέφρασε ο ίδιος ο Δημήτρης, ο οποίος δεν κρύβει ότι ο άνθρωπος είναι από την αριστερή πλευρά, είναι σοβαρός άνθρωπος και έχει σοβαρό μυαλό.
2: Εκφράζονται βέβαια και απόψεις, ναι, του στυλ ότι οι πολιτικές Μητσοτάκη ενισχύουν τα άκρα, το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί για παράδειγμα, και ότι δημιουργούν συνθήκες αντίστοιχες της Γερμανίας, που επίσης δεν το βλέπουμε. Υπάρχει μια τέτοια τάση που ακούγεται κυρίως από
0: η πρωθυπουργός της Δανίας.
4: Βραδιάτικα παλάβωσες.
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: Συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
19: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
20: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Στο Μεταλλύρους Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρους Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωταχή αυτοκίνητο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας, που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε αμπεπολύσει, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και στο Ακροτήριο Τέναρο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, ανέφερε και επανέλαβε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, το ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τίρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Παρακαλώ όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα σας πω να αποστηθήσουμε έναν αριθμό τηλεφωνικό. Είναι ο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber, μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Καλημερίζω Γιάννη Πετρίδη, Τάκη Αγγελίδη, Μανώλη Αρχοντούς, Νανά Ρόμπολα, Δημήτρη Σάρπη, Σύφη Μπούσγο, ο οποίος μου λέει: πείτε κάτι σας παρακαλώ για τις πινακίδες σήμασης. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το κομμάτι. Γεμάτες γραφίτι, συνθήματα και αυτοκόλλητα. Δεν υπάρχει πινακίδα σήμασης που να μην έχει ένα αυτοκόλλητο πάνω και από γραφίτι ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αποτέλεσμα αυτού που θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και Σπύρος Στεριάκης, καλημέρα, καλή επαφή με το Viber. Και ο Τσέ, καλημέρα, είμαι βέβαιος ότι το ανομολόγητο όνειρο του Τσίπρα είναι να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το πιάσες φίλε μου, και γι' αυτό σκοτώνονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, θα σκοτωθούν για αυτό το πεδίο. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και όλη αυτή η ιστορία του Γιώργου Σιακαντάρη, ότι δηλαδή είναι σοβαρός ο Αλέξης να εκπροσωπήσει τη Σοσιαλδημοκρατία μπροστά στον απομονωμένο Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά αυτά τα αφήνουμε για παρακάτω στην συνάντησή μας με τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr. Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πρόβλημα μεγάλο τα αυτοκόλλητα στις ταμπέλες, όπως είπες, σήμανσης. Σαφώς προβλήματα έχουμε και άλλα πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να προμηθευτούν οι Δήμοι πινακίδες τέτοιες, σε οποίες ακόμη και να κολλήσεις, πας εύκολα και το ξεκολλάς.
2: Και το ξεκολλάς,
1: ναι. Αλλά το βασικό είναι γονείς, θα το ξαναπώ, γονίδες, ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς κάνω μια πράξη γενετήσια και γεννιέται το παιδί από την ώρα που το γεννάς, μέχρι που θα φύγεις, θα είναι παιδί σου και θα είσαι υπεύθυνος. Μέχρι που θα είσαι στα βαθιά γεράματα. Θέλει ενδιαφέρον, φροντίδα το παιδί.
2: Εννοείται. Και επειδή είπες και έμπλεξες και τους Δήμους και καλά έκανες, έχω δεχτεί πολλά παράπονα, γιατί όλο και λιγοστεύουν οι ταμπέλες που γράφουν τις οδούς στις γωνίες.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στην οποία δεν υπάρχουν πινακίδες και δεν υπάρχουν και αριθμοί πάνω στο κτίριο.
2: Αριθμό
1: στο κτίριο, δεν ξέρω. Ναι. Τι να πω.
2: Anyway, για να μην σου φάω το χρόνο, στη Δηληγιάννη που έχουν χαλάσει τα φανάρια εδώ και πάνω από μια μισή εβδομάδα πρέπει να είναι, έχει ενημερωθεί η τροχέα από εμάς εννοώ, έχει ενημερωθεί και προσπαθεί να πράξει τα δέοντα. Έχει να κάνει με τη σηματοδότηση βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, για να μην κάνουμε μεγάλη συζήτηση, πράττονται τα δέοντα. Έχουμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας και το Χαλάνδρη. Ο άξονας εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου, δηλαδή από τον παλιό τροχονόμο που λέγαμε στη Νέα Ιωνία, Ελαλαμέιν, προς την Καποδιστρίου και την Κηφισίας, τρομερό μποτιλιάρισμα. Σας έδινα ως εναλλακτική στις προηγούμενες συνδέσεις και τη Σπυρουλούη. Δεν σας τη δίνω πια, γιατί έχει σχεδόν γεμίσει, αλλά σας δίνω την Ερατζιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Δεν σας λέω για την Αττική Οδό, γιατί προς το αεροδρόμιο έχει κίνηση. από κόμβο Φιλής πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο, τα σημαντικά θα σας πω. Δύο ρεύματα Κηφισού με μεγαλύτερη καθυστέρηση από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε. Η Κηφισίας στο καθοδικό της ρεύμα από τη Νέα Ερυθρέα προς το Μαρούσι δύσκολη, αλλά και στο ανωδικό της από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση, κυρίως στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Ιγκρού. Και κλείνουμε με την παραλιακή. Και προς τη Γλυφάδα κίνηση έχει στο Παλαιό Φάληρο και προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στα απογοητευτικά συμπεράσματα της έρευνας PISA, το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του ο φίλος Μιχάλης Μητσός στην εφημερίδα Τα Νέα, υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τι παρατηρείται και προκαλεί εντύπωση? Η αποστασιοποίηση των γονέων. Μόλις ένας στους δύο μαθητές δηλώνει ότι ο πατέρας του ή η μητέρα του ενδιαφέρεται για αυτά που μαθαίνει στο σχολείο. Ούτε ένας στους τρεις δεν συζητά με τους γονείς του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, από το οποίο εκκινούν όλες οι συμπεριφορές τις οποίες βλέπουμε γύρω μας, που είναι βαθιά πολιτισμικές. Όταν τα παιδιά μας μουντζουρώνουν τείχους, μουντζουρώνουν πινακίδες, μουντζουρώνουν οτιδήποτε βρουν μπροστά τους, φωνάζουν, εκλιπαρούν, ζητούν υποστήριξη, βοήθεια από τους γονείς. Μη μου πείτε το επιχείρημα δουλεύουν οι γονείς δύο δουλειές. Η Ελλάδα μεγάλωσε σε πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο. Όλες εκείνες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που οικοδόμησαν την Ελλάδα, την μεταπολεμική, την μετεμφυλιακή, παιδιά τα οποία μεγάλωσαν χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια. Ξυπόλυτα έφυγαν από την γενέθλια γη και προχώρησαν στη ζωή τους και πέτυχαν στη ζωή τους ακριβώς μέσα από τη μόρφωσή τους. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα.
1: Εκδότης του liberal.gr. Να εγκαινιάσουμε την φθινοπορεινή μας επικοινωνία, κύριε Μαυρίδη.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπράβο. Πώς είστε, τι γίνεται? Πώς θα
9: είστε? Ανήσυχος. Να μπει κάποιος, πάντα είμαι ανήσυχος, ναι.
1: Ναι.
9: Πάντα είμαστε ανήσυχοι.
1: Τώρα παραπάνω από ποτέ. Δηλαδή χθες λέγατε ότι το ενδεχόμενο μην βρεθούμε ξαφνικά σε ένα ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Μην ξαφνιαστούμε δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή και τρέχουμε άλλαλλοι, φαντάζομαι.
9: Φοβάμαι ότι η ελληνική κοινωνία μάλλον θα ξαφνιαστεί, δεν το πιστεύει. Και θα έπρεπε κανονικά, η άποψή μου είναι αυτή, η κυβέρνηση...
1: Εδώ φιλοξενούμε απόψεις, κύριε Μαυρίδη. Αυτό ναι. Είναι γνωστό στο κοινό που μας κάνει την τιμή να μας παρακολουθεί, είναι ότι αυτή η εκπομπή φιλοξενεί απόψεις. Παρακαλώ, προχωρήστε.
9: Λοιπόν,
1: μην απολογίστε δηλαδή. Πείτε την άποψή σας. Ναι.
9: Ναι. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει το θέμα αυτό συνέχεια στην ατζέντα. Γιατί ο κόσμος θέλει να προετοιμαστεί. Δεν πάμε βόλτα στο βουνό για να κάνουμε πικνίκ. Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα συνδυασμό γεγονότων το κάνει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του ότι είναι ενδοτικός, ο οποίος όμως έχει κάνει τέτοιους εξοπλισμούς όσο δεν έγιναν ποτέ σε αυτήν την οκταετία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
9: Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί.
1: Μισόλυτο. Σε αυτό συμφωνείς ή διαφωνείς?
9: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνείς, ωραία. Τώρα,
9: νομίζω,
1: πάμε...
9: νομίζω και ο κ. Σαμαράς θα συμφωνήσει σε αυτό. Γι' αυτό και δεν μιλάει.
1: Α, το ξέρω, ναι. Αν τον ακούσω, με χαρά θα ήθελα να τον ακούσω.
9: Ναι, όντως. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό
1: ναι,
9: που κάνεις.
1: Λοιπόν.
9: Αν το έκανες τελείωση.
1: Ναι.
9: Είναι όμως το γεγονός ότι...
1: Τώρα μας πάμε εμείς στο επόμενο στάδιο, μισό λεπτό. Εσύ μας προειδοποιείς, Θανάση, μας πας στο επόμενο στάδιο, ότι έπρεπε η κυβέρνηση να αφυπνίσει περαιτέρω τον πληθυσμό. Αυτό μας λες. Έτσι ναι. Δεν είναι.
9: Ναι.
1: Μάλιστα.
9: Ναι.
1: Ορίστε.
9: Λοιπόν, δεν είναι μονάχα το θέμα των εξοπλισμών. Η Τουρκία έχει βγει πολύ επιθετικά, ακριβώς επειδή έπειτα από 2 χρόνια με τους εξοπλισμούς η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να χτυπήσει την Ελλάδα μετά από 2 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους φανερώνει τις αντιφάσεις της τουρκικής πολιτικής. Δηλαδή δεν άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ερντογάν να μιλάει μόνος του για γαλάζια πατρίδα. Έκανε και ότι κίνηση έπρεπε να κάνει στο Αιγαίο για να θυμίσει ότι υπάρχει και η ελληνική άποψη. Το λέω αυτό διότι οι αντιλήψεις παλαιότερων κυβερνήσεων υπερπατριωτών ήταν ότι έπρεπε να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και τι ξεπερνάμε τα προβλήματα. Ναι,
1: οι οποίοι σήμερα κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι ενδοτικός. Εδώ είναι το κόμεντι, αλλά μην δώσουμε χώρο στο κόμεντι, γιατί είναι κομμωδία.
9: Ναι, κομμωδία πάντως.
1: Όχι, να λένε οι προηγούμενοι τον Μητσοτάκη σήμερα ενδοτικό, αυτό λέω ότι είναι κομμωδία.
9: Ναι, είναι. Λοιπόν, αλλά τα λειτουργικά είναι το ένα, προσέξτε τώρα. Γενικότερα ευνοούνται οι δυνάμεις του αναθεωρισμού. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο.
1: Εδώ σχεδόν ο Τραμπ είναι αναθεωρητής. Εδώ είναι ο αρχηγός.
9: Τώρα,
1: ο αρχηγός του καράτε είναι αναθεωρητής.
9: Ναι. Ναι. Σε αυτά τώρα πρέπει να προσθέσουμε άλλα δύο.
1: Είναι φίλος με τον Πούτιν, φίλος με τον Κιμ Ιούν, τον Παλαβό. Πώς το λένε, δεν ξέρω, έχει τον δικό του τακτικισμό ενδεχομένως, αλλά πάντως είναι εναντίον της Ευρώπης.
9: Και έχουμε και άλλα δύο τώρα. Ναι. Το ένα είναι το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης οικονομικής κρίσης, να παρακολουθείτε καθημερινά την πορεία των ομολόγων. Εγώ πραγματικά τρέμω το ενδεχόμενο να περάσουν τα δεκαετία ομόλογα, τα αμερικάνικα, τα 5%. Και το δεύτερο είναι ότι στην Ευρώπη πολιτικά κερδίζουν τα ακροδεξιά φιλοπουτινικά, φιλορωσικά κόμματα. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι εκρηκτικός. Και εμείς είμαστε μόνοι.
1: Ναι.
9: Εγώ αναρωτιέμαι σήμερα τι θα κάνει η Ευρώπη αν πάμε σε μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, δηλαδή κυρίως οι Γερμανοί, Ισπανοί, Ιταλοί, θα πούνε κάτι περισσότερο από το βρείτε τα που πρέπει και στο παρελθόν. Και για τη Γαλλία, που πιστεύουμε ότι ακουμπάμε έτσι καλύτερα, μην ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές την άνοιξη. Δεν ξέρω, ο Μακρόν δεν κατεβαίνει γιατί δεν μπορεί να κατέβει. Έχει συμπληρώσει 2 θητείες. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα είναι Λεπέν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Ναι.
9: Άρα λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλίμα τοξικότητας και πολιτικής αστάθειας. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Εδώ αυτό, θα κάνουμε, μισό λεπτό, επειδή η παρεξήγηση θα ανοίξει κουβέντα, να κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε. Συμφωνεί.
9: Συμφωνεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr, διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2.
11: Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Λοιπόν, Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Πάμε τώρα σε όλη αυτή την αναταραχή την εσωτερική, Θανάση.
1: Ναι, είχαμε εμείς παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε, ότι δεν χρειάζεται τοξικότητα, ότι χρειάζεται να μην έχουμε πολιτικές ανομαλίες, δεν σημαίνει Μητσοτάκης μέχρι να δει ο ίδιος. Δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή. Μπαίνουμε στην ουσία του θέματος, που είναι ότι δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα με την δέουσα σοβαρότητα αυτή την δύσκολη κατάσταση. Κάντε κόμματα.
0: Πώς τους βλέπεις εσύ, την αντιμετωπίζω.
1: Ας κάνουν αντιπολίτευση,
0: ναι.
1: Όχι όμως πάνω στα εθνικά θέματα με τον τρόπο που γίνεται. Αυτό είναι εγκληματικό. Όταν δίνουμε την εικόνα στην Τουρκία ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε ούτε για αυτά, κλείνουμε το μάτι στον Τούρκο να είναι...
0: Να περιμένει, την... να περιμένει τη στιγμή για να αρπάξει την ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κάντε ό,τι. Δηλαδή, στο παιχνίδι της πολιτικής, το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Και θα γίνει κυβέρνηση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας. Μία φορά όμως, ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα οποία μας έχουν πληγώσει. Γιατί ο ελληνισμός κουβαλάει δύο τραυματικές εμπειρίες, μία είναι η μικρασιατική καταστροφή και το άλλο το Κυπριακό.
0: Που έγινε όταν πλακωνόμασταν μεταξύ μας.
1: Επί της ουσίας, ναι. Ειδικά το θέμα, η μικρασιατική καταστροφή, να καθίσεις να διαβάσεις την αναλύση και εσύ που κάνεις ιστορικά θέματα, νομίζω ότι είναι η ώρα να το επαναφέρεις το θέμα αυτό.
0: Θα επανέλθει γιατί... όταν. Ναι, γιατί θα, σε λίγους μήνες θα μπω στον 20ο αιώνα και θα αναλυθεί πλήρως. Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μην το κάνουμε άλλη μια φορά στη λογική. Αυτή τη φορά ότι η μισή είναι με το Μητσοτάκη, η άλλη μισή είναι αντίον του Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας αυτό. Ο Μητσοτάκης υπάρχει. Σήμερα δεν θα υπάρχει. Η χώρα θα υπάρχει όμως. Και οι τραυματικές εμπειρίες θα τις κουβαλάει. Έτσι ή αλλιώς. Λέμε ότι δεν είναι μονάχα ότι η Τουρκία θέλει να το κάνει. Γιατί η Τουρκία θέλει να το κάνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Μην γελιόμαστε. Γιατί επιταχύνει τώρα, γιατί η Ελλάδα ισχυροποιείται, γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν τρέχει να κρυφτεί με το φοβικό σύνδρομο που την διέπει. Για πρώτη φορά. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι Τούρκοι πίστευαν μέχρι πρόσφατα ότι η Ελλάδα θα πέσει ως όριμο φρούτο. Πίσω-πίσω, υποχώρηση, θα πάρουν στο τέλος αυτά που θέλουν, αν και κάθε φορά αυτά που θέλουν γίνονται όλο και περισσότερα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλανε ένα κομμάτι από την πίτα, το πήρανε δεύτερο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και τώρα μπαίνω σε κάτι το οποίο ούτε το ξέρουμε ούτε το καταλαβαίνουμε, αν ο Αχιλλέας θα έχει πώς το λένε το πηγαίο τον πηγαίο κώδικα για να λειτουργήσουν τα αντιπυραυλικά συστήματα και τα αντιεροπορικά. Μεγάλο θέμα απασχόλησε χθες στην Ελλάδα αν πήραμε τον πηγαίο κώδικα. Λες και προφανώς για να λειτουργήσει το σύστημα θα έχει ένα λειτουργικό, προφανώς.
1: Ναι, και επίσης προφανές δεν πρόκειται καμία κατασκευαστική εταιρεία δεν σου δίνει το σύνολο του προϊόντος, έτσι. Διαφορετικά τι, αν το περιζήσεις και το ανέπτυξες θα το ξαναπουλούσες, ας πούμε. Φτιάξε, μέχρι πρόσφατα αυτά λεγόντουσαν μόνο στα καφενεία. Μετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τώρα δυστυχώς τα κόμματα έχουν γίνει καφενεία. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα, δεν είναι...
0: Ναι. Αλλά αυτή η κατάντια των κομμάτων όμως που εκπροσωπούνται, αδελφέ Θανάση, από τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάω για τα άλλα, έτσι μιλάω για αυτά τα κεντρικά, αυτά μας φέρνουν σε μια θέση να πούμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τα δικά του στραβά, προφανές είναι, και τις αδυναμίες στην κυβέρνηση, αλλά προβάλλει ως ο σοβαρότερος των δύο. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ότι προβάλλει ως πιο σοβαρός είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Ότι είναι το κλίμα, αλλά να σου πω κάτι. Και μέσα στην δημοκρατία δεν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία σε κάνουν να λες είναι δυνατόν, αυτός είναι βουλευτής.
0: Προφανώς. Γιατί μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε συζήτηση.
1: Λοιπόν, το επίπεδο είναι άθλιο, γινόμαστε. Ίσως αυτός είναι και ο καθένας της κοινωνίας μας, να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό όμως αυτό το οποίο δεν τολμάει να το θίξει τώρα, ότι ο βασικός ασθενής είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν το αγγίζει. Είπε, θα κάνω την αναθεώρηση κτλ. Αλλά δεν μπήκε στα βαθιά. Θα μου πει, δεν είναι η ώρα να μπει στα βαθιά, το καταλαβαίνω. Θέλει τώρα να κερδίσει.
1: Εγώ φοβάμαι ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπει στα βαθιά, δεν θα τον ακολουθήσουν και δικοί του βουλευτές.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό στο προσυπογράφω.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δυστυχώς, αλλά μια πραγματικότητα είναι. Λοιπόν, η χώρα έχει πρόβλημα πολιτισμικό. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές.
0: Πες το, πολιτισμικό θέμα έχει η χώρα. Πολιτισμικό.
1: Ναι, ακριβώς. Η χρεοκοπία που δεν έγινε κατά λάθος. Και βλέπουμε και σήμερα τη μεταφράση.
0: Εδώ, παιδί μου, τα θεωρούν λίγα τα 2,2 δις. Αντί να ζηκωθούν και να πούν, Μητσοτάκη, ντροπή σου. Που μοιράζει τόσα λεφτά, αντί να σηκωθεί ο Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, που σοβαρεύτηκε. Και ο Ανδρουλάκης, αντί να του πούνε πολλά δίνεις, κάτω και του λένε δίνεις λίγα. Το καταλαβαίνεις τώρα, την γελιότης.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο Τσίπρας...
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε, στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε

0: μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
9: Nova 931.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Αφιγραντήρες Stealth Series είναι μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Στη χαμένη σου ζωή.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνται στον άξονα Αθηνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην λεωφόρο Αθηνών, στη Συγκρού και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει, δήλωσε στη συνέντευξή του πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας μας. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε επίσης ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η χώρα μας σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδος. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Ένας στους δύο 15χρονους στην χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025, το διεθνές δηλαδή πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της εταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την Λάσκα Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργος Χαρασκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Νωρίτερα στην λεωφόρο Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας είχε εκδηλωθεί φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Απομακρύνθηκε αυτό το όχημα και η κατάσταση έχει ως εξής αυτή τη στιγμή. Από τον παλιό τροχονόμο σχεδόν της Νέας Ιωνίας προς την Καποδιστρίου και την Κίμης Βεϊκού υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μετά όμως αρχίζει να βελτιώνεται η εικόνα προς την Κηφισίας. Μετά βελτιώνεται η Καποδιστρίου. Τι προτείνουμε λοιπόν? Μην μπαίνετε πια στη Σπυρουλούη, η οποία έχει σχεδόν γεμίσει αυτοκίνητα. Χρησιμοποιήστε είτε τον άξονα Νερατζιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος ή μέσα από τη Νέα Ιωνία την Κασταμονής και εν συνεχεία την Ρούμελης, που θα σας βγάλει μετά το πρόβλημα, σχεδόν μετά το πρόβλημα. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, η Αττική Οδός έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, το ανωδικό από την Ιερά Οδό και το καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε και στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση έχει ως εξής. Ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου με πολλές δυσκολίες, αλλά και ο άξονας Πειραιός Σταδίου. Η κάθοδος τώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως είναι γεμάτη αυτοκίνητα και η παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με αρκετή κίνηση και προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Πατριώτες, πατριώτισες, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα της Ελλάδος και του εξωτερικού, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, μήνας 9 Σεπτεμβρίου. Ημέρα υπέροχη, έχει ένα ελαφρό αεράκι. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακώνεται εκεί η θερμοκρασία και σας υποδέχομαι όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρώτη για σας, δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πάντα πρώτη, διότι πρέπει να μάθετε τα φρέσκα φρέσκα. Παρακαλώ.
9: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
10: Ξέρω πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
11: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
12: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
11: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά.
10: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες.
11: Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
12: Λέξη.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Ο Πρωθυπουργός δεν έβγαλε κιχ για τα εθνικά θέματα.
10: Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
12: Μετά, μην προβληματίζεστε αν σας παίρνει η ομάδα αλήθειας και σας παίζει.
8: Σας έβαλε ένα μικρό απόσπασμα μιας αντιπαράθεσης τηλεοπτικής στο Μέγκα έγινε μεταξύ της κυρίας Αλεξάνδρας Ντούκου, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, και του ευρωβουλευτή σήμερα με το ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, για να καταλάβετε την ποιότητα του αντιπολιτευτικού λόγου. Ο κύριος Φαραντούρης, με έναν ίστρο που έχει λαϊκισμού, εψεύδετο συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπόθηκαν αυτά που στο μεταξύ η ομάδα αλήθειας, από εκείνη το ηχητικό, παρέθεται τα αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή. Με τέτοιο επίπεδο αντιπολιτεύσεως εννοείται ότι προκοπή δεν μπορούμε να κάνουμε, και δυστυχώς εκπέμπονται πολύ άθλια μηνύματα, εξαιρετικά άθλια μηνύματα σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που έχετε τη δουλειά σας, έχετε την απασχόλησή σας, δεν είστε σαν και εμένα ένας επαγγελματίας που όλη τη μέρα κάτι και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Θέλετε απλώς να παίρνετε μια γεύση. Ακούτε λοιπόν τον αντιπολιτευτικό λόγο ενός κατά τα άλλα καθηγητού σοβαρού, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Έτσι λογίζεται ο κύριος Φαραντούρης. Σήμερα ποια είναι τα δεδομένα? Γιατί στην πατρίδα μας η πολιτική γίνεται ή πάνω σε ψευδή δεδομένα, τα οποία ο καθένας σχολιάζει όπως θέλει εννοείται, ή πάνω σε παραγεγονότα παραπολιτικής. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το κορυφαίο της παραπολιτικής σήμερα. Διεξάγεται μέσω TikTok η κυρία Τούνη, επιχειρηματίας με 1.200.000 ακολούθους στο TikTok, influencer, ανοίγει κατάστημα καφέ στο Παρίσι. Θα πουλάει croissant και καφεδάκια, εσπρέσο φρέντο, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο και τα σχετικά. Και σημερινή πρώτη με το άνοιγμα του καταστήματος κερνάει καφέ στους Έλληνες εν Παρισίς. Μόνο ο Μανώλης Κωστίδης λείπει, βρήκε μέρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Διότι για φαντάσου να είχαμε τον Μανώλη τώρα εκεί στο Παρίσι, επειδή εγκαταστάθηκε η οικογένειά του, να τον είχαμε εκεί να μας δίνει την ανταπόκριση από το καφέ της κυρίας Τούνη. Θα χρειαστούμε μάλλον κάποια βοήθεια αν με ακούτε στο Παρίσι για την τηλεοπτική εκπομπή στις 12 παρατέταρτο. Θα παρακαλούσα συμπατριώτησα που μπορεί και έχει την ευκαιρία να περάσει το μαγαζί της κυρίας Τούνη να μας δώσει μια μικρή ανταπόκριση. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο, στο Viber είμαστε 698, συγκρατήστε τον αριθμό σας παρακαλώ, 123.003 για τα μηνύματά σας. Επικοινωνούμε με ηχητικά γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Γράφει η κυρία Τούνη, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Δεν χάνει την ευκαιρία ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Παρίσι για συνάντηση με τον Μακρόν, να πει δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, αποσιωπητικά. Δεν χάνεις την ευκαιρία να μπεις σε 1.200.000 followers οι οποίοι αρκούνται στις φωτογραφίες και σε μηνύματα των τριών λέξεων. Αν είναι πάνω από 20 λέξεις, ζορίζει το πράγμα. Εννοείται ότι, για να το συνδυάσω και με αυτό το θέμα που θα συζητήσω ως δεύτερο θέμα στην σημερινή μας ώρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, αν σε ένα κείμενο, ας πούμε, 500 λέξεων θεωρείται περιεχόμενο εγκυκλοπαίδειας. Εδώ αρνούνται να το διαβάσουν ακόμη και οι φοιτούντες στα πανεπιστήμια. Το επόμενο θέμα είναι αυτό το οποίο ανακοινεί το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, να με συγχωρείτε, ΕΛΑΣΙΤΟΝ, Παρεπιπτόντως, σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας να εξηγήσει πώς οι συνεργάτες του τα έκαναν μαντάρα σε αυτά που ήθελε να πει. Αλλά το αφήνω για μετά, δεν θα έχω πολύ χρόνο να το αναλύσω αυτό. Κυρίως όμως να σας προλάβω να σας πω ότι ο θεωρητικός του σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, γράφει ένα κείμενο, μπερδεύει τα αποτελέσματα AfD στη Γερμανία, στη Σαξονία, ακροδεξιά, έρχεται κίνδυνος, κακό, φασαρία και λέει: μα είναι δυνατόν σε μια περίπτωση τέτοιου κινδύνου να μην συνεργαστεί ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αντιλαμβάνεστε τι ανοίγει, τι κουβέντα άνοιξε τώρα ο κύριος Χιακαντάρης η μέρα που βρήκε. Του την πέφτουν από το Πασόκ. Τι θέλει να πει ο Χιακαντάρης? Θέλει να πει ότι εμείς είμαστε η σοβαρή σοσιαλδημοκρατία. Ο Τσίπρας είναι ο σοβαρός σοσιαλδημοκράτης. Μην ακούτε τον άλλον. Θα είναι αποσυνάγωγος σε λίγο. Ο άλλος είναι ο Νίκος Ανδουλάκης. Εμείς, ναι, μπορούμε να κάνουμε και το μεγάλο σχηματισμό. Να κάνουμε, αν χρειαστεί, πατρίς, όχι σαν τον άλλον που δεσμεύεται και λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, φαντάζομαι θα κληθεί να απαντήσει απόψε, μάλλον το μεσημέρι, ο κύριος Τσίπρας για τις θεωρίες του μεγάλου θεωρητικού του Γιώργου Χιακαντάρη. Αυτά θα μου πεις, απαντούν στα προβλήματά σου? Όχι βέβαια, δεν απαντούν, απλώς απαντούν στο χαβαλέ που θέλει η πολιτική. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα τη δεύτερη μας ώρα, την πρώτη για σας, θα την διαπεράσουν θέματα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, πρώτος προσκεκλημένος στην σημερινή μας ραδιοφωνική της 9ης Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, συνάντηση είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Είναι πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων και στην ΑΚΜΗ και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αντιπρόεδρος ο κύριος Ροδόπουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας χρειαστεί και αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Ροδόπουλε.
13: Καλημέρα και καλή ραδιοφωνική περίοδο. Δεν λέω σεζόν.
8: Ναι, περίοδο θα το λέω.
13: Να χρησιμοποιώ ξενόφερτους τίτλους.
8: Χαίρομαι και συμφωνώ.
13: Μ' αρέσετε κύριε Πορτοσάλτε που με βάζετε μεταξύ influencers, ναι, και πολιτικής για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ίσως πολυτιμότερη από τις influencers, ναι, και το τι κάνει κάθε μία από αυτές.
8: Και πρέπει να βοηθηθεί και από την πολιτική τώρα, αλλά εδώ είναι άλλο θέμα, δεν θα πάμε εκεί. Λοιπόν, το καλοκαίρι και ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο απασχοληθήκαμε με το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και αυτό το αφήνω, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Ροδόπουλε, μαζί. Όμως, τα κολέγια είναι εδώ, δοκιμασμένα επί δεκαετίες. Λοιπόν, εσείς κύριε Ροδόπουλε εκπροσωπείτε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό όμιλο στην Ελλάδα μέσω του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Παρακαλώ, μπορείτε να εξηγήσετε σε ενδιαφερόμενους νέους νέες, αλλά και στους γονείς τους φυσικά, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τι είναι αυτό τώρα ένα βήμα, το επόμενο βήμα από το Λύκειο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κολεγίου και του μη κρατικού πανεπιστημίου?
13: Όπως πολύ σωστά είπατε, τα κολέγια στην Ελλάδα λειτουργούν απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, με δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, που είμαστε το μεγαλύτερο hub διεθνών πανεπιστημίων στη χώρα, φοιτούν γύρω στους 14.000 φοιτητές σε 8 μέρη στην Ελλάδα. Και μιλάμε για συνεργασίες με βρετανικά ιδρύματα, με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, και προσφέρουμε περίπου 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Η επαγγελματική ισοδυναμία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό όλων που συζητάμε, των πτυχίων, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω του ΑΤΕΝ, του φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Και μιας και με ρωτήσατε για την διαφορά μεταξύ ενός νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτό που όλοι λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτός ο θεσμός, αυτή η μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε πέρσι, η μόνη ουσιαστική διαφορά έγινε στη δυνατότητα ακαδημαϊκής καριέρας στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, δηλαδή ο απόφυτος ενός ΝΠΠΕ, ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, σε σχέση με τον απόφυτο ενός κολεγίου, είναι ότι ο απόφυτος του πανεπιστημίου του ιδιωτικού μπορεί να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα στην περίπτωση δε αυτή ο απόφυτος του κολεγίου δεν μπορεί. Αλλά όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και οι δύο έχουν τις ίδιες δυνατότητες και πιθανότητες.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να δούμε το σκέλος της επαγγελματικής αποκαταστάσεως, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάτι που το κρίνει η ίδια η αγορά εργασίας και η ίδια η προθυμία, το ενδιαφέρον, η διάθεση, η καλή του νέου και της νέας που προσέρχεται με τα εκπαιδευτικά εφόδια να μπει στην αγορά εργασίας και να πορευτεί στη ζωή του, στο σκέλος το επαγγελματικό. Εσείς πώς μετράτε στην πράξη την είσοδο των αποφύτων σας στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, κύριε Ροδόπουλε?
13: Η απασχόληση των αποφύτων είναι για μας και για όλους ο πιο κρίσιμος δείκτης, όχι απλώς ένα νούμερο επικοινωνίας. Γι' αυτό επενδύουμε σε αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης, σε σταθερή συνεργασία με πιστοποιημένες έρευνες. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε από την MRB είναι η συνολική απασχολησιμότητα 81% για τους αποφύτους του Μητροπολιτικού, τη στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος της Eurostar είναι 67. 8 στους 10 αποφύτους μας εργάζονται σε αντικείμενο που σπούδασαν. 3 στους 4 βρίσκουν δουλειά μέσα το πρώτο εξάμηνο από την αποφύτηση. Το 86% εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Και το 80% σύμφωνα με την έρευνα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τη δουλειά του. Αυτά για μας είναι δείκτες αξιοπιστίας και όχι γενικότητες και γενικόλογα που δεν πείθουν κανέναν.
14: Ναι. Συνεργασία Μητροπολιτικού Κολεγίου με πανεπιστήμια πάντως, έτσι, με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
13: Με πανεπιστήμια της Βρετανίας, 4 δημόσια πανεπιστήμια της Βρετανίας που προσφέρουν τα δικά τους πτυχία. Ο απόφυτος της Αθήνας έχει το ίδιο πτυχίο που έχει και ο απόφυτος στο Λονδίνο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
19: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
18: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
19: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
18: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
19: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
19: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
20: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
21: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
20: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
21: Μα έχουν υδραυλικό!
20: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
21: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
20: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
21: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
20: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
21: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
20: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
21: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Νόβα 9.31.
23: Η ώρα είναι 9.30.
24: Νόβα 9.31.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
26: Sky 100.3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Συγκρού. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και οι πόντες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που υπογράμμισε το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, σημειώνοντας πάντως ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Με τακτικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο κύριος Κολιομιχάλης έχει το λόγο, αφού όμως σας διαβάσω το μήνυμα του Γεράσιμου, επειδή εφήγει το θέμα προηγουμένως από έναν άλλον φίλο που μας έστειλε το μήνυμά του μέσω Viber. Έχουμε έναν καινούριο τηλεφωνικό, μάλλον έχουμε και το Viber τώρα στην επικοινωνία μας. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε έναν αριθμό που θα σας διευκολύνει. Μπορούμε να τον αποστηθήσουμε κιόλας, είναι εύκολος. 698-123-1003. Για μηνύματα, ηχητικά, γραπτά, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Ένας φίλος λοιπόν νωρίτερα, ο Σύφης Μπούσγος, έθιξε το θέμα με τα γραφίτι και τις πινακίδες σήμασης που είναι μουντζουρωμένες όλες, και ο Γεράσιμος στις 9 παρατέταρτο μου έστειλε το εξής στο πορτοσάλτα.gr: «Χθες χρησιμοποίησα τον ηλεκτρικό, δηλαδή το τρένο Πειραιάς Κηφισιά. Πόνεσαν τα μάτια μου από το άθλιο γραφίτι στις εξωτερικές πλευρές των σειρμών. Ένα αποκρουστικό φαινόμενο. Εσωτερικά βέβαια βασιλεύει η εγκατάληψη. Κάποιοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν». Έχουμε πολλές φορές μιλήσει ότι αυτοί οι σειρμοί του 80 θα ανακατασκευαστούν όλοι. Δυστυχώς η ισπανική εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Εκεί υπάρχει μια αστοχία από τη δική της πλευρά. Έχει έρθει ο πρώτος σειρμός, ο οποίος είναι πια γίνεται, έχει γίνει καινούριος, έχει ανακατασκευαστεί. Έχουν μπει και τα κλιματιστικά και φαντάζομαι ότι... στην πορεία του χρόνου, αγαπητέ Γεράσιμε, θα έρχονται και οι άλλοι σειρμοί και θα ανακατασκευαστούν και οι τρέχοντες. Όλα αυτά όμως δυστυχώς θέλουν το χρόνο τους. Το θέμα είναι εάν από εδώ και μετά τους καινούριους θα τους κρατήσουμε καθαρούς ή θα επιτρέψει ο ΙΣΑΠ να πάνε να μουτζουρωθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα, το ερώτημα για μένα, και καλή τη διοίκηση να απαντήσει. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
4: Και υπάρχουν και φύλακες εξ όσων ενθυμούμε στα μαξοστάσια.
3: Εκεί οι οποίοι τι κάνουν οι φύλακες? Τι φυλάνε? Τι φιλούνε που λέμε λανθασμένα? Τι φιλούνε?
4: Τι φιλούνε, ναι. Ή πόσοι είναι και για πόσους σειρμούς. Ναι. Τέλος πάντων, να σας πω πώς βελτιώνεται.
3: Να προσλάβουμε την Ελλάδα, όλοι να φυλάει, να παραταχθεί, να φυλάει τους σειρμούς. Έλα, ναι. Εσύ, πάμε παρακαλώ.
4: Να σας πω ότι έδωσες πριν την απάντηση. Τα παιδιά μας. Ναι. Δεν είναι μόνο μια γενετήσια πράξη, τα παιδιά μας, όπως είπες. Βελτιώνεται η εικόνα από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρη, δηλαδή στον άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου. Βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Έχει ζωρίσει άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια ακόμα έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης. Η άνοδος της Κηφισού γεμάτη αυτοκίνητα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Κυρίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας. Όλος αυτός ο άξονας, πολλά πολλά αυτοκίνητα.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συνεχίζω τη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριος Ροδόπουλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων ΑΚΜΗΣ και Μητροπολιτικού Κολεγίου και ως δεύτερη ιδιότητα αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας είναι χρήσιμο και αυτό στη συζήτησή μας. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Προχωρώ.
10: Καλημέρα. Πριν πάμε στην κατάρτιση, να σας πω κάτι το οποίο δεν κάλυψα. Γίνεται μια κουβέντα γενικά για την εκπαιδευτική καινοτομία και για τα. Και για τα πανεπιστήμια και για τα κολέγια. Θα ήθελα να σας πω εδώ, το Μητροπολιτικό σήμερα κολέγιο παρουσιάζει την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση και να δούμε τι σημαίνει εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το Μητροπολιτικό έχει το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα λογοθεραπείας στην Ελλάδα πριν καν λειτουργήσει το αντίστοιχο των ΤΕΙ, των παλιών ΤΕΙ. Το πρώτο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Από το 16 το μοναδικό μέχρι σήμερα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ποδιατρικής. Τα μοναδικά σήμερα πανεπιστημιακά προγράμματα νοσηλευτικής και μαιευτικής. Και από φέτος λανσάρουμε το νέο τετραετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην τεχνολογία ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας. Αυτό για να καλύψουμε και αυτή την πλευρά της εκπαιδευτικής καινοτομίας στα κολέγια. Πάμε λοιπόν στην κατάρτιση, όπως είπατε.
3: Μάλιστα.
10: Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά προηγουμένως όμως το εξής θα ήθελα, ναι, κύριε Ροδόπουλε. Το επεσήμανε ο Πρωθυπουργός προχθές την έμφαση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στην τεχνική εκπαίδευση. Αλλά εμείς έχουμε μια αναντιστοιχία εδώ. Κάτι δεν το έχουμε κάνει καλά. Η Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά υστερούμε, αλλά έχουμε μια υστέρηση στα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ μέσω της ΑΚΜΗΣ βοηθάτε πολύ στο να εξισορροπηθεί αυτό, αλλά δεν ξέρω, δέχονται οι γονείς σήμερα τα παιδιά τους να ακολουθήσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα τεχνικού κλάδου, τεχνικής φύσεως?
10: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα, πολύ σωστά είπατε, έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΕΝΤΕΦΟ, έχει τη χαμηλότερη επίδοση στις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Έχουμε δηλαδή πληθωρισμό πτυχίων, αλλά έλλειψη δεξιοτήτων. η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Βεβαίως, αυτό η κοινωνία μας έχει εκπαιδευτεί τα τελευταία 50 χρόνια για ότι το εισιτήριο στην κοινωνική εξέλιξη είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Διότι τι να κάνεις ένα νέο ο οποίος τελείωσε το πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αντίστοιχα, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την τεχνική εκπαίδευση ο νέος ή η νέα να βρει δουλειά άμεσα σε αυτό που θέλει. Γιατί η κοινωνία και η οικονομία δεν έχει ανάγκη μόνο από πανεπιστημιακά πτυχία. Έχει ανάγκη από τεχνικούς και επαγγελματίες σε συγκεκριμένους χώρους.
3: Εσείς...
10: Αυτή είναι η άποψη ναι. και της ΑΚΜΗΣ και, ναι. και εμένα προσωπικά.
3: Και εννοείται και ότι το ΑΚΜΗ, θέμα της μορφώσεως που είναι άλλο πράγμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω από την εκπαίδευση, είναι και θέμα ατομικό. Είναι μια ατομική προσπάθεια η μόρφωση. Είναι θέμα και αυτομορφώσεως. Αλλά τώρα μην πάμε ούτε προς τα εκεί. Θέλω κάτι να πείτε, σας διέκοψα.
10: Σε 2-3 ευρωπαϊκές χώρες, μία από αυτές είναι και η Ελβετία, που δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 50% του νεανικού πληθυσμού στα πανεπιστήμια και 50% στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Το ίδιο και η Αυστρία και η Γερμανία. Εμείς υπολοιπόμεθα όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση. Γίνονται προσπάθειες, διότι η οικονομία μας και η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Και βεβαίως το βασικό θέμα όλης αυτής της στρατηγικής είναι πώς θα συνδεθεί η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η τεχνική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Και σε αυτό πρέπει να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο. Και να σας πω παραδείγματα.
3: Απευθυνόμενος στους γονείς, να μας πείτε παραδείγματα εκεί στην ΑΚΜΗ τι κάνετε ακριβώς. Ναι, ναι.
10: Ναι, θέλω να πω ότι αν σήμερα δεν έχεις συνδέσει την κατάρτιση με την αγορά, δεν έχεις κάνει τίποτα. Η στρατηγική της ΑΚΜΗΣ, του μεγαλύτερου ΙΕΚ, ΣΑΕΚ όπως έχουν μετονομαστεί, βασίζεται σε ένα δίκτυο πάνω από 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και καλλιεργεί ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Από το ερώτημα τι θα σπουδάζω, στο πόσο έτοιμος θα είμαι όταν βγω στην αγορά εργασίας, με το σπουδαστή μας σήμερα να εκπαιδεύεται που θα πάει να δουλέψει αύριο. Ας πούμε για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στις υβριδικές τεχνολογίες και δημιουργούνται νέες ανάγκες. Και εδώ έχουμε συνεργασίες με την Toyota, με τη Honda και με την Tekra. Στον τουρισμό για παράδειγμα. Έχουμε μια πολυετή συνεργασία με τον Όμιλο Σαν Οίκος και την Ecole Hotelier de Lausanne, το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο hotel management. Στον τομέα της ηλεκτρολογίας συνεργαζόμαστε με τον γαλλικό κολοσσό RECOM στην εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή είναι η απάντηση στην αγορά εργασίας. Πώς συνδέεις την κατάρτιση την ίδια με την αγορά εργασίας. Γιατί αυτή είναι η στόχευση. Όταν τα παιδιά αποφοιτήσουν από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, από την ΑΚΜΗ, πώς θα μπουν αμέσως στην αγορά εργασίας.
3: Χάρηκα πολύ κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας.
10: Ευχαριστώ.
3: Καλή ευχαριστώ περίοδο εγώ. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκπαιδευτική. Λοιπόν, παρατέταρτο η ώρα κάνουμε διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Έχω λάβει όμως δύο μηνύματα. Η Κατερίνα, ας κρατήσω το επώνυμό της για μένα, μου λέει ότι διακρίνει σχετική ειρωνία αυτά που είπα με την κυρία Τούνη, ότι, την οποία δεν γνωρίζει και δεν ακολουθεί, μακάρι όλοι να μπορούσαμε, διότι κατά την άποψη της κυρίας Κατερίνας, μακάρι όλοι να μπορούσαν να κάνουν όσα έχει επιτύχει η ίδια ούσα παιδί μονογονικής οικογένειας. Και σε ένα δεύτερο ιστερόγραφο, αφού μου το πρώτο ιστερόγραφο είναι ότι την κυρία Τούνη δεν την γνωρίζει, δεν την ακολουθεί, μου λέει γιατί βοηθάτε τις πολυεθνικές οικογένειες μόνο. Οι μονογονεϊκές σας έχουν περισσότερη ανάγκη, οι πολυεθνικές δεν σας χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα, δεν ειρωνεύτηκα την κυρία Τούνη, τουναντίον είπα ότι έχει 1.200.000 ακολούθους στο TikTok. Αν ηρωνεύτηκα κάτι, είναι το ηρωνεύομαι το TikTok, το οποίο, με το οποίο η επικοινωνία είναι πάνω σε πέντε λέξεις και πολλές φωτό. Δεν ηρωνεύομαι κανέναν. Ηρωνεύομαι το γεγονός ότι, όπως θα διαπιστώσουμε τώρα με τον κύριο Δημόπουλο, κείμενα κάτω, άνω των 100 λέξεων θεωρούνται βαριά να διαβαστούν, αγαπητή μου Κατερίνα. Δεν ηρωνεύομαι κανέναν. Αλλά προφανώς δεν ηρωνεύομαι ούτε την μονογονική οικογένεια, ούτε και την. Δεν μπαίνω στη λογική τι υποστηρίζω, την πολυτεκνή, δεν υποστηρίζω την μονογονική. Αν διαπιστώνετε σε μένα, γιατί λέτε ότι είχατε πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια με ακούτε πάλι στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το διαπιστώσετε, δεν υποστηρίζω κανέναν σε όλα αυτά. Προσπαθώ να παραθέσω τα θέματα, διότι την ίδια ώρα βάλομαι από άλλη κυρία, η οποία ούσα μητέρα 4 παιδιών, με εγκαλεί, διότι με την παρουσίαση χθες του βιβλίου, στο οποίο έκτης δημοτικού εικονίζεται και το υπόδειγμα ομόφυλης οικογένειας ομόφυλων ζευγαριών, με εγκαλεί η κυρία αυτή, η κυρία Παναγιώτα, ότι προωθώ την woke agenda. Δεν έχουμε woke agenda. Καλή μου, ξέρετε τι θα πει woke agenda, για να συνοηθούμε επιτέλους. Μου δίνετε μια αφορμή, κύριε Δημόπουλε, έρχομαι πολύ γρήγορα για να συνοηθούμε. Woke agenda είναι στην τουαλέτα να υπάρχουν τουαλέτες που θα εξυπηρετήσουν άρενες, οι οποίοι όμως χρειάζονται υλικά τα οποία χρειάζεστε εσείς οι κυρίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην θεωρηθεί ότι ηρωνεύομαι. Δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Επαναλαμβάνω ότι τα φύλλα, κατά την άποψή μου, είναι δύο. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό. Τελεία. Τώρα από εκεί και μετά, αν κάποιος νιώθει, κάποια νιώθει κάτι άλλο, δεν θα με ρωτήσει εμένα. Αν νιώθει βολικά ή άβολα στο σώμα του, στο σώμα της, πάλι δεν θα ρωτήσει εμένα. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είμαστε πολίτες αυτού του κράτους και το κράτος οφείλει να απευθύνεται σε όλους και σε όλες. Είτε νιώθουν έτσι, είτε νιώθουν αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα εγώ. Εγώ λέω όμως ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει, μετά από το είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι πολίτες αυτού του κράτους. Άρα, αυτά τα δεξιά, ακροδεξιά καραγκιοζηλίκια του τύπου, γιατί υπάρχει το κουτάκι που αφορά στον και σε κάτι άλλο πέραν από τον άντρα και γυναίκα, είναι γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν αυτό. Και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν. Όπως εξυπηρετούμαστε εμείς που πιστεύουμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Άρα, αγαπητή μου Παναγιώτα, δεν προωθώ καμία woke agenda, γιατί δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Καλή μου, ζητώ συγγνώμη που σήκωσα και. Ναι, δεν υπάρχει. Μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει woke agenda. Δεν είμαστε Αμερικοί. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε Αμερικοί σε αυτό. Ευτυχώς που δεν υπάρχει woke agenda. Έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα, ζητώ συγγνώμη που φώναζα προηγουμένως, ειλικρινά, έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι πολίτες που κατοικούν σε ένα κράτος που οι πολίτες δεν συμφωνούμε όλοι ο ένας με τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Παναγιώτα. Αγαπητή μου Κατερίνα, κράτησα τα επώνυμα και των δυο σας για να μην σας εκθέσω. Με συγχωρείς, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες καλά, δεν έχει καμία σημασία, πάμε παρακάτω. Διάλειμμα εδώ και έρχομαι, κύριε Δημόπουλε, ό,τι προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε και αύριο, εννοείται.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
17: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Σας συγκίνησε το Viber, ωραίο. Βλέπω να υποκαθιστά έτσι όπως εξελίσσεται το 1003. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι αύριο θα τα διατρέξω τα ονόματά σας. Να ξεχωρίσω μόνο σήμερα την συμπολίτησά μου Ζωή Τσιρίκου, Κωνσταντινουπολίτησα, έως το 1964, εκδιωχθήσα όπως και η οικογένειά της προφανώς με τον διωγμό των Ελλήνων υπηκών τότε, και μετά Αθηναία και απόφυτος Αρσακίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιρίκου, καλημέρα σας, αγαπημένη μου συμπολίτησα, και ξέρω ότι περισσότεροι ακούτε 10 λεπτά, 15 λεπτά max, το πολύ 20 λεπτά. Εδώ όμως θα ξεχωρίσω τον κύριο Δούλγερη, Πέτρο Δούλγερη, όπως μου λέει. Σε ακούω, το σε είναι επειδή είναι Θεσσαλονικιός, σε ακούω, με ακούει, τι θα με πεις και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, σε ακούω μου λέει καθημερινά όλο το 2ωρο. Γι' αυτό σε ξεχωρίζω, αγαπητέ μου Πέτρο, και με εκφράζεις απόλυτα. Τώρα αυτό δεν με πειράζει, είτε σε εκφράζω είτε όχι, είσαι εδώ στο 2ωρο, οπότε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
19: Καλή σας ημέρα.
3: Και ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας, κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστώ
19: παρακαλώ.
3: Πάρα πολύ.
19: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, πήγαμε καλά, όχι τόσο άσχημα, και κάπως πιο καλά από το άσχημα της Ευρώπης. Βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα.
19: Ένα τέτοιο συμπέρασμα βγαίνει πράγματι. Yeah. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA πρέπει κανείς να τα κοιτάζει συγκριτικά και σε σχέση με τους διεθνείς ναι. μέσους όρους.
3: Ναι, γενικώς είμαστε χάλια όλοι δηλαδή, έτσι. Κύριε Δημόπουλε.
19: Αν θέλετε να το πούμε.
3: Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό χάλι. Μάλιστα, τώρα είναι άλλος καλύτερος το χάλι και άλλος χειρότερο χάλι.
19: Ένα παγκόσμιο χάλι.
3: Ένα παγκόσμιο, μάλιστα. Ούτε τα κλασικά σκανδιναβικά, ούτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ηγέτης, η περιοχή του πλανήτη μας, της Σιφηλίου, που να είναι ηγέτητα δύναμη στην εκπαίδευση, είναι η Ασία ή ξεχωρίζει κάτι από την Ευρώπη?
19: Η Ασία, κατεξοχήν, η Κίνα, οι περιοχές της Κίνας που συμμετέχουν στην έρευνα, η Σιγκαπούρη, η Κορέα, κλασικές δυνάμεις δηλαδή στην έρευνα PISA.
3: Η αριστερούλη και άποψη όμως στην Ελλάδα, τη διάβασα σήμερα, λέει όχι, δεν θέλω να γίνω Σιγκαπούρη. Ωραία, να βρούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης.
19: Έχω όμως και στην Ευρώπη καλά παραδείγματα, παραδείγματος χάρη η Εστονία. Είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια πάει καλά και θα σας εκπλήξω πιθανόν. Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην έρευνα PISA, ανεβαίνει πάρα πολύ δυναμικά.
3: Μπράβο στην
19: Τουρκία. Δεν είναι σε ψηλές θέσεις, αλλά προχωράει πολύ δυνατά.
3: Μάλιστα. Εμείς πού σκαλώνουμε τώρα, κύριε Δημόπουλε?
19: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και σωρευμένο για πολλά χρόνια. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ξεκίνησε για πρώτη φορά η αναβάθμιση της συμμετοχής της χώρας στην έρευνα PISA επί Υπουργείας Κυριάκου Κερακάκη. Συνεχίστηκε με τη Σοφία Ζαχαράκη. Δουλεύουμε συστηματικά. Φυσικά απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές που ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουν μια άλλη εικόνα της χώρας το 2029. Πετύχαμε όμως κάποια πρώτα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα 2-3 χρόνια, πετύχαμε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα που είναι αυτό που είπατε, να μην έχουμε πια απόκληση. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πτώση και απόκληση. Τώρα η πτώση έχει παραμείνει, αλλά τουλάχιστον έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της απόκλησης και μάλιστα στα μαθηματικά έχουμε και σημαντική σύγκληση. Τώρα, πού οφείλεται, με ρωτήσατε. Είναι πολλοί παράγοντες, πολλοί από τους οποίους δεν εξαρτώνται μόνο το δικό μας σύστημα, είναι διεθνείς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μάλλον η επίδραση υπάρχει ακόμα στα εκπαιδευτικά συστήματα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι οι μαθητές που δώσαν τώρα την έρευνα PISA, που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA, ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση. Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα.
20: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
21: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
22: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
20: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
25: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε.
25: Της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει.

0: Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα.

0: Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που πορεί από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνω ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά να οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμινο του 2026, βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχέα ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων και ελαφρύς τραυματισμός 53. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες, Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τη τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντινό Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Γιάννη, έρχεται πόλεμος, το έχεις καταλάβει.
1: Με την Τουρκία.
0: Όχι, ρε, μην πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Με τρόμαξες, ρε.
0: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο κακό. Μην είναι λίγο στα εσωτερικά. Πόλεμος. Πόλεμος.
1: Για να πετρέψει το πρωί, λέει, είμαστε έτοιμοι στο πεδίο, λέω και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμος, πόλεμος, τι πόλεμος δημοσκοπήσεων.
1: Α!
0: Ηρέμησες τώρα.
1: Άσφαιρα, εντάξει.
0: Ηρέμησες τώρα.
1: Εντάξει, να σου πω. Ξέρεις τι, όποιον πάρουν τα σκάγια τώρα στις δημοσκοπήσεις όμως, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Αντώνη μου.
0: Άντε μετά να το σώσεις. Δηλαδή, αν παραμείνει αυτή η διαφορά Ελλάς Πασόκ, τι να πει μετά ο Ανδρουλάκης. Αν το μειώσει, τι να πει ο Τσίπρας.
1: Αν μείνει αυτή η διαφορά όμως Μητσοτάκη Τσίπρα, τι θα μας πει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, καλά. Κατευθείαν. Τα μπάνιασες. Είσαι εκεί στο 16-17, δεν ξεκολλάς.
1: Άρα Κυριακό, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ. Δεν θα σε αφήσουν.
0: Αυτό
1: δεν θα
0: είναι,
1: σε αφήσουν. Ναι, δεν είναι κατάσταση
0: κάτσι
1: αυτή.
0: Κάτσε μετά τώρα, γιατί θα υπάρχει, ξέρεις, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα δημοσκόπηση της πάλι εδώ στο Sky. Θα υπάρχει όμως και το ερώτημα αν θα ψηφίζατε το κόμμα Σαμαρά. Άμα έχεις δει αυτό να τσιμπάει από το 5-6 στο 7-8, να σε δω τότε να λες άρε Μητσοτάκη.
1: Αν δεν.
0: Αν δεν. Μπράβο.
1: Επίσης μπορεί να τσιμπήσει και στο 7, στο 8 και στο 10. Και να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πολλούς πελάτες.
0: Να μην χάσει να πάρει ο Μητσοτάκης λίγο δύσκολο.
1: Έχει πολλούς πελάτες να πάρει ο Σαμαράς. Ναι. Έχει ναι. Το Βελόπουλο, έχει την Φωνή Λογικής, έχει την Καριστιανού που ναι. Πέφτει.
0: Ψιλικοκό. Ψιλικοκό είναι αυτό.
1: Ξέρετε με κάτι, πέφτει με φόρα. Ψιλικοκό.
0: Ψιλικοκό.
1: Από το 7 η Καριστιανού έχει πάει στο 3. Αν τα έχει πάρει ο Σαμαράς στα 4.
0: Αν, τώρα το μετρέεται στο 4-5. Αν πάρει από εκεί 2, από εκεί από το Βελόπουλο άλλα 2, να πάρει και ένα 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί να πάρει 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάρει 2,5, να πάρει 2,8.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρεις, το έχεις μετρήσει.
1: Όχι, θα σου πω τα εξής. Θεωρώ ότι. Αυτό θα. Τι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα φανεί στις εκλογές. Όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί ο πυρήνας που απαντά στις δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη είναι πυρήνας ο οποίος δύσκολα σπάει. Μπορεί να πάρει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας επειδή μαζεύει πολλά στελέχη, αλήθεια είναι, δυσαρεστημένα στελέχη και θα το δούμε, μην το δούμε ξαφνικά στην κάλπη.
0: Το πιο δύσκολο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι άντε να τις πάρει λίγο, να τις πάρει δύο, ότι θα πάρει κόσμο ο οποίος το σκεφτόταν να γυρίσει και τώρα μπορεί να πάει στον Σαμαρά.
1: Αυτό ναι, από τις αναποφάσεις τους άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Την άλλη εβδομάδα, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το τίμημα. Γιατί θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
1: Και θα γίνει χαμός.
0: 13η σύνταξη παντού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 στον Εξώστη, για να τα βλέπουμε όλα, να τα παρατηρούμε, να τα σχολιάζουμε και με εσάς μαζί. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχουν και ένας καινούριος όμως τρόπος επικοινωνίας που έχει προσθεθεί από σήμερα εδώ με το ραδιόφωνο του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Η υπηρεσία θα τα λαμβάνει και θα τα αξιοποιεί, θα τα προβάλλουμε, θα τα συζητούμε.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως 174.

0: Και να σου πω και κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Παρίσι.
1: Απογειωνόμαστε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Πάει στη διάσκεψη του Μακρόν για το διάστημα.
1: Ναι, αυτός ο Μακρόν βρίσκει έτσι τρόπους να μαζεύει κόσμο. Έτσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Κάνει διάφορα.
0: Θέλει να ανεβάσει την τουριστική κίνηση.
1: Σου λέει: έχω εκλογές σε μερικούς μήνες. Τελειώνει.
0: Λοιπόν, πάει εκεί για το διάστημα. Ναι. Ο Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει συνέχεια για το AI. Και το βάζει στην ατζέντα. Πες μου άλλο ένα πολιτικό αρχηγό ως τώρα, ναι, που έχει βάλει αυτά τα θέματα στη δημόσια ατζέντα.
1: Τι αποδεικνύει τώρα αυτό?
0: Ότι γιατί το θυμάμαι, πάει λίγο παρακάτω.
1: Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε κάτι για το διάστημα, κοροϊδεύατε. Γιατί? Τώρα δεν
0: γιατί
1: πειράζει.
0: Ήταν αστεία.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αστεία.
0: Θα φτιάχνουμε πύραυλο, θυμάσαι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: δεν είναι αστεία.
0: Ναι, γιατί λέγανε, θυμάμαι να λένε, θα φτιάξουμε τον ελληνικό πύραυλο.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα τα λένε αυτά, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πύραυλο δεν έχουν πει θα φτιάξουν. Ένας αστροναύτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο κύριος Γολέμης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα μπει σε διαστημική πτήση και μαθαίνω ότι θα γίνει σε συνεργασία με τη Γαλλία και ίσως είναι στις σημερινές ανακοινώσεις αυτό, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, είναι με πραγματικότητα. Θέλουμε να φτιάξουμε πύραυλο ο δικό μας να πάει στο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, να το δούμε λοιπόν. Να πάει στο διάστημα.
0: Θα βάλουμε λίγο και την ατζέντα της επόμενης μέρας. Και προγόμαστε και μόνο με τα δικά μας.
1: Και πάει και στο Καστελόριζο.
0: Θα πάει στο Καστελόριζο μόλις επιστρέψει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου, αλλά κυρίως ένα πολύ χειρό μήνυμα προς την Τουρκία. Μετά τις αναφορές στο ΚΑΣ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, ότι φωνάζουμε και μας ακούνε.
1: Αρχίζουν να πετάνε πάλι αεροπλάνα από πάνω, γίνει χαμός,
0: Υπάρχει ελληνική πολεμική αεροπορία, πλήρως αναβαθμισμένη, να αντιμετωπίσει τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ γαλάζιο σε βλέπω σήμερα.
0: Κάτι
1: έχει συμβεί, κάτι έχει συμβεί.
0: Από το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, εμείς πάμε στον εξώστη σιγά σιγά. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τίποτα άλλο. Νομίζω το θέμα το οποίο αναδείξαμε και εδώ στο Sky χτες ήταν αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιαγκαντάρη. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Σιαγκαντάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα πριν δημιουργηθεί το κόμμα και ουσιαστικά μας συστήθηκε, έγιναν οι πρώτες συστάσεις. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Και ένας τέλεχος που είναι χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν στο Πασόκ, είχε πει από τη Δημάρ, νομίζω το έχει φτιάξει αυτό στον κύριο Τσίπρα.
1: Έγραψε λοιπόν, είχε γράψει χτες. Φανταστείτε να έμπαινα στο δίλημα S5 και τη Λίνκε να συνεργαστούν. Και να λέγανε με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του ΑΕΦΔΕ. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Το καρφάκι εδώ για το Πασόκ. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
0: Αναφέρεται στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ.
1: Ναι, μέχρι το 1933.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε φασαρία για αυτή τη δήλωση του κυρίου Σιαγκαντάρη. Πολύ ωραία τα λέει.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Που έχει άδικο.
1: Δεν βλέπεις καμιά ανοίξη ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάς.
0: Αν χρειαστεί, πού είναι το πρόβλημα?
1: Αν χρειαστεί. Αν ανέβει και εδώ η ακροδεξιά πάρα πολύ.
0: Όταν δεν υπήρχε Ελλάς.
1: Πιστεύεις, υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα να πάρουν ο Κασιδιάρης στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι ατυχές το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα
1: κάνει πολλά βήματα πιο πέρα.
0: Κάνει πολλά βήματα πιο πέρα ως παράδειγμα, αλλά αυτό που λέω εγώ γιατί την πέφτουν στο Σιαγκαντάρη είναι ότι μην τολμήσει κανένας να πει ότι θα πρέπει, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Διότι, Αντώνη μου, το 2012 το απέτησε η χρεοκοπία της χώρας να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ το πας τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του?
0: Όχι, δεν το πάω στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ο δεύτερος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ τότε αυτό ήταν.
1: Ναι, καλά,
0: ήταν
1: επειδή
0: ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 2012 το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με την
0: Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε εξ αρχής οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας. Σου είπε κανένας από την
1: Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα.
0: Και το 12 δύο διαφορετικά ήταν.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Το 12?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Τους χώριζε.
1: Καταρχάς τους ένωσε τα ποσοστά, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τους χώριζε μια άβυσος ιδεολογικά και σε κυβέρνηση και σε όλα.
1: Άβυσος δεν τους χώριζε σε καμία περίπτωση, γιατί και οι δύο έκαναν ό,τι έκαναν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά
1: λοιπόν είχαν κοινό.
0: Έτσι όπως το στρίβει και ο Τσίπρας όμως και θέλει να γίνει σοσιαλδημοκράτης και να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ που την είχε το 1990 και τις αρχές του 2000, μια χαρά είναι. Και αυτός τα ίδια, τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, αυτό όλο που λες τώρα, το
0: δεν
1: αποδομεί...
0: Δεν θέλω να καταδικάζουμε τις κουλτούρες
1: Ποιες κουλτούρες, είναι διαφορετικές εντελώς οι κουλτούρες.
0: Ο Τσίπρας υποτίθεται ότι είναι
1: στα αριστερά, δεν είναι στο κέντρο όπως ήταν ο Βενιζέλος με το Πασόκ.
0: Σιγά.
1: Εντάξει,
0: σιγά το αριστερό.
1: Πώς να το
0: σιγά.
1: Κάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν είπε μια χαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο.
1: Είπε για τα μη κρατικά, ναι. Δεν είπε για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Για τα μη κρατικά είπε.
0: Λοιπόν.
1: Ότι δεν μπορούν να ρίξουν στον κουβάλα αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει,
1: τι
0: εντάξει, πολύ αριστερά.
1: Λοιπόν. Σου τελειώσουν τα επιχειρήματα και λες ναι, ναι.
0: Και τι.
1: Μα δεν είπε αυτό που λες. Είπε
0: Τσίπρας,
1: ότι δεν συμφωνάμε το άρθρο 16.
0: Ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο ή δεν πάει. Αν μην τρελαθούμε, το rebranding γιατί έγινε. Για να πάει στο κέντρο έγινε. Δεν έγινε το rebranding για να βγαίνει στις πορείες και να κρατάει πανό και σήμερα που είναι. Και επέτειος από τη γέννηση
1: έχει του μεγάλη διαφορά αυτό που λέει, έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λες με το να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν
1: προκύπτει από πουθενά.
0: Εγώ μίλησα για τις κουλτούρες συνεργασίας.
1: Και αναφέρεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
0: με το
1: 2012.
0: Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία
1: είναι εντελώς διαφορετικό το παράδειγμα που παίρνεις. Τι σχέση έχει το 2012 με το τώρα. Και κάτσε να δεις τα ποσοστά, να δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν είπα
1: χωρίς
0: ότι
1: υπάρχει
0: περίπτωση.
1: Απειλή του Κασιδιάρη να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα.
0: Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για οτιδήποτε αφορά.
1: Έχουμε το ίδιο το Πασόκ το οποίο αρνήθηκε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ακούς κάτι που σου είπα. Γιατί είπε κανένας ότι από τη Νέα Δημοκρατία θέλει κάποιος τον Τσίπρα.
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως μου το λες τώρα μπορεί να τον θέλουν.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Γιατί βγήκες πολύ γαλάζιο στην αρχή, οπότε μπορεί κάτι να ξέρεις.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάτι να ξέρεις παραπάνω.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα το διευκρινίσεις αυτό, πριν δεν το λες.
0: Αλλά δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για κουλτούρα συνεργασίας. Να είμαστε στα δύο άκρα, όλοι είναι αντίπαλοι και. Ο ένας είναι ακροαριστερός, ο άλλος είναι ακροδεξιός.
1: Αυτά που έχουν υποθεί μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι στα δύο άκρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην πολιτική.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορούν
1: να συνεργαστούν
0: αυτοί οι άνθρωποι. Με τον Καμένο τώρα.
1: Δεν μπορούν να συνεργαστούν.
0: Εντάξει.
1: Καλά, είχε πει ο Καμένος να ψηφίζω τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Και είχαν βρει ένα κοινό.
0: Πολύ κοινό, ναι. Και μετά φέραν το τρίτο όλοι μαζί.
1: Πάμε λοιπόν, υπήρχε ανάρτηση του Σιακαντάρη, ο οποίος σε σχέση με αυτά που λες διαφωνεί. Γιατί εγώ λέει δεν έκανε καμία προτροπή προς Ελλάς να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε ευτυχώς. Εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως η Ολλανδία αργότερα δεν θα πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Την έχω πει λέει γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου τη Νέα Δημοκρατία. Την είχα γράψει στα Νέα. Και επίσης λέει ότι στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια που γίνεται τώρα, αλλά έχω και την προσωπική μου άποψη και διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης.
0: Αυτό είναι τέλειο, γιατί λέει αυτά που λέει ο Σιακαντάρης. Τώρα το Πασόκ έδειχνε. Και έρχεται και λέει: δεν τα έλεγα για τώρα, παιδιά, για τη Γερμανία. Γιατί μπήκανε με αγωνία από τη Γερμανία να δουν τι θα πει ο Σιακαντάρης, ποια συμβουλή θα τους δώσει.
1: Αν τα έλεγε για τη Γερμανία, να μην έφερνε στην ανάρτηση το παράδειγμα του συνεδρίου του Πασόκ.
0: Συμφωνώ εδώ, δεν διαφωνήσω μαζί σου. δεν εννοούσα αυτό, παιδιά. Στους Γερμανούς τα έλεγα.
1: Εσύ, με αυτό το με τους πολιτικούς που λένε κάτι και μετά δεν εννοούσα αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Αφού το γράφεις, το εννοείς. Άσε τη διευκρίνηση μετά.
0: Ας πω κάτι. Ο Τσίπρας τελικά σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εξηγεί για ό,τι έχουν πει τα στελέχη του εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πρέπει να αρχίζει από το άνοιγμα των θηρίδων, πρέπει να πάει στα Κέιμαν, πρέπει να πάει στα 200 δισεκατομμύρια και τη βάση παγκόσμιων δεδομένων.
0: Να μας εξηγήσει πού θα βρει αυτό το 1% του πλούτου για να το φορολογήσει και να το πάρει πίσω.
1: Ναι, να το εξηγήσει αυτός όμως, να μην το εξηγήσει τα στελέχη του καλύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Ένα παράδειγμα. Επειδή λέγαμε πριν, λέμε τώρα γι' αυτό. Έχει το κεντρικό άρθρο των Financial Times σήμερα, λέει πως η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύει hedge funds για να βάζουν εδώ τη φορολογική τους βάση. Με αφορμή τον Chris Rokos, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και θα φέρει εδώ την έδρα της επιχείρησής του. Όταν η Ελλάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό, φέρνει πλούτο εδώ, ο οποίος φορολογείται αυτός ο πλούτος.
1: Ναι.
0: Και άρα. Δημιουργεί και ένα κύκλο εργασιών. Γιατί να έρθει εδώ η έδρα του Hedge Funds, δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών. Ανθρώπων που πρέπει να δουλέψουν εκεί. Ανθρώπων με τους οποίους θα συνεργαστεί εδώ πέρα. Από δικηγόρους μέχρι λογιστές. Το να λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο από παντού. Δεν θα τρελαθούν να έρθουν όλοι αυτοί.
1: Περιμένουμε τον Chris Rokos στα αεροδρόμια. Όπως περιμένουμε τους ανθρώπους.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο
1: με τις μεταγραφές από τα.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε νέο spot ΣΥΡΙΖΑ. Θες να τα ακούσεις.
0: Τρελαίνομαι.
1: Για πάμε.
2: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Σιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτική.
0: Αυτό ήταν ο κ. Ζωντανή, ναι, δεν ήταν ο κ. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ευτυχώ που το έπαιξε ο Κώστα, γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απάντησε. Δεν θα τα αφήνει να πέσει κάτω με τίποτα. Ψάχνουν κάθε ευκαιρία να απαντούν στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Και πολύ γρήγορο το βίντεο, δεν έχει προλάβει. Δεν...
1: Όχι,
0: έκατσε μπροστά σε ένα κινητό.
1: Κατευθείαν.
0: Έριξε.
1: Άρε τεχνολογία. Πώς βοηθάς.
0: Και ο Δονή τι λέει τώρα, ότι δίδυμα και λέει το Πασόκ, δίδυμα φεγγάρια, να δεις τελικά που, θα, που έχω δίκιο. Δίδυμα φεγγάρια λέει το Πασόκ, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ταιριάζουν και έχουν κοινά σημεία κτλ. Έχει βγει νωρίτερα το Πασόκ, όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα ο Τσίπρας, και λέει ο Τσίπρας μας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το έχει πάρει ο Τσίπρας. Ο οποίος σύμφωνα με το Πασόκ είναι δίδυμο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εδώ είναι συγκοινωνία δοχεία. Εγώ θέλω να δω όμως την Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και θα είναι περίπου ίδιο με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Ποια δικαιολογία θα έχουν αυτοί οι δύο να μην συνεργαστούν. Καταλαβές. Γιατί και οι δύο θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός.
0: Δεν συμφωνούν ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μήπως να βρουν ένα τρίτο πρόσωπο να ηγηθεί.
1: Όχι, εγώ θα
0: άμα
1: έλεγα...
0: μοιάζουν τόσο πολύ, συγγνώμη, άμα έχουν τα ίδια πράγματα και λένε όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, να βρούμε έναν τρίτο, Αντώνη.
1: Εγώ θα έλεγα ο αρχηγός να είναι αυτός που θα βγει δεύτερος και με διαφορά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί τελείωσε η ώρα.
0: Ήδη. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πως ένας νέος χώρος πρασίνου αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Park Wall, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Νόβα 931.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε στη συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση, συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Επιδρομή ρωσικών ντρόν σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τρεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
12: Αντώνης Ατζολέτος.
11: Τώρα δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά πράγματα σήμερα από το Ρεξώστη. Έχουμε πολλά που έχουμε αφήσει για το δεύτερο μέρος, ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα που το συζητάμε όλοι καθημερινά και αφορά τα πατίνια. Όλοι τα βλέπουμε στους δρόμους. Νέα παιδιά χάνουν δυστυχώς τη ζωή τους ή τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χαλδαμπάνης, ταξίαρχος και διευθυντής Τροχίας Αττικής. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Κύριε Καλταμπάνη, τον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νόμος για τα πατίνια, που είναι πολύ αυστηρός και για το κράνος και για το ότι δεν μπορούν να τα έχουν ανήλικοι κάτω των 17-18 ετών και όλες αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στις τελευταίες 20 μέρες, 4 παιδιά διασωληνώθηκαν ύστερα από κάποιο ατύχημα με πατίνι. Και εδώ γεννάται σε πολλούς η απορία. Ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά βλέπουμε ότι πολλά πράγματα τελικά δεν λειτουργούν.
4: Ναι, να πούμε κάτι ότι η τροχέα και όλο σχεδόν το 8 μέρο του 2026 έχουμε εξορμήσεις καθημερινά σχεδόν για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως λέγονται τα πατίνια, και δεν είναι μόνο τα πατίνια. Έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν μπορούν να το οδηγούν ανήλικοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Βλέπουμε όμως ειδικά, θα έλεγα, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα ιδιαίτερο όχημα το πατίνι, έτσι, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, μικρές ρόδες, φρένα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά είναι, τα έχουν τροποποιήσει. Έχουν αλλάξει τους κόφτες ταχύτητας στα πατίνια, αλλάζουν τους κόφτες, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Βλέπουμε ταχύτητες 70, 60, 80 κάποιες φορές κάποια πατίνια. Οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα όταν οδηγούμε αυτό το όχημα. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ συνεχόμενες. Έχω λίγο τα στατιστικά. Το πρώτο δεκαήμερο, οκταήμερο του Σεπτεμβρίου, έχουμε 325 πατίνια, αυτά τα ΕΠΟ, χωρίς χρήση κράνους, ένα αλκοτέστ, δύο ερυθρούς σηματοδότες, 38 από αυτά είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας, δεν έχουν αντανακλαστικά γυναίκα, 17 υπεράριθμα πατίνια που μπαίνουν και δεύτερο άτομο και κάποιοι είναι και τρία κάποιες φορές, 109 ανασφάλιστα, χρήση κινητού, ένας κάτω από 17 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχή παραβατικότητα από αυτό το κομμάτι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτά τα οχήματα δεν θεωρούνται δίκυκλα, μπορεί να είναι εύχριστα, να μετακινούνται γρήγορα στην Αθήνα, σε περιοχές, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Μόνο να σε επισημάνω λίγο ένα τελευταίο θανατηφόρο το οποίο είχε γίνει στην επαρχία, που κινούταν ένα ηλεκτρικό πατίνι με μεγάλη ταχύτητα σε μια μικρή πόλη στην επαρχία, το οποίο δεν είχε κόφτη ταχύτητας, είχε αναπτύξει 50-60 χιλιόμετρα, έτσι, σε ένα ανήλικο παιδάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φυσικά και στην περιπτώσεις των ανηλίκων, οι γονείς, η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα παιδιά να ζητούν να τους αγοράσουν κάποιο τέτοιο όχημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να
12: προσπαθήσουμε. Μήπως αυστηροποιήσεις.
11: Να σας πω λίγο κάτι. Επειδή διαβάζω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών που γράφουν, γράφει ο Σταύρος. Ο γόρδιος δεσμός κόβεται, δεν λύνεται. Τα πατίνια δεν μπορούν να είναι στους δρόμους. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Τα βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που ούτε ένας νόμος μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι ίσως πιο ακραίο.
4: Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ η όλη η ιστορία.
11: Ναι, με το ξέρω, αλλά δυστυχώς αποτελέσματα δεν
4: έχουμε. Ναι, μέχρι 25 χιλιόμετρα δεν μπορούν να γίνονται πάνω σε πεζοδρόμια. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς...
11: τα παιδιά είναι παιδιά, δυστυχώς.
4: Για το κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που νοικιάζουν. Βλέπουμε τώρα πολλές φορές είμαστε στη τουριστική περιοχή της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδυσσείο, στην Ακρόπολη. Πολλοί τουρίστες λοιπόν ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα χωρίς κράνη κτλ. Έτσι έχουν συνδύσει διαφορετικά στις χώρες τους. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
12: Αυτό που λέει ο Αντώνης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας αναφέρατε. Δηλαδή παρά την αυστηροποίηση αλλά και τους ελέγχους που καταλαβαίνουμε ότι κάνετε για να έχετε βρει όλες αυτές τις παραβάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολη λύση.
4: Όχι, καθόλου. Και έχω και τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα. Κάναμε 6.127 ελέγχους. Βλέπω ανήλικους κάτω των 15 ετών, 136 ανήλικοι. Μεταξύ 12 και 15, 20 ανήλικοι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Φυσικά τα κράνη είναι σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών που δεν έχουν προστατευτικό κράνος. Κινητά τηλέφωνα. Γενικώς βλέπουν μια ιδιαίτερη παραβατικότητα των πατινιών. Θεωρούν ότι θεωρούνται τους εαυτούς ότι είναι πεζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Και δεν μιλάω για τους ανήλικους που δεν έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μιλάω για τους ενήλικους ανθρώπους, οι οποίοι καβάλουν αυτά τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Και γενικώς δεν τηρούν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνω.
11: Κύριε Καλταμπάνη, για να κλείσουμε, μας πείτε και δύο κουβέντες για το πώς πηγαίνει ο κόμβος, το νέο σύστημα για την κυκλοφορία.
4: Κοιτάξτε, ο κόμβος αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ορατός πλέον σε όλη την Αττική, σε πολλά σημεία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες. Είναι εμφανή η παρουσία μας. Νομίζω ότι είμαστε στους δρόμους, είμαστε σε σημαντικές διασταυρώσεις που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε full ρυθμούς. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω όμως και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Όταν κυκλοφορούν πάνω από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν περιμένουμε, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω μαγικά πράγματα, δεν περιμένω λύσεις μεγάλες. Αλλά σήμερα είχαμε χθες μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε βελτιώσει λίγο τους χρόνους. Θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά το τι ακριβώς πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, έστω και έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητα των οχημάτων και να μην έχουν μεγάλες ανασχέσεις. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το βλέπουμε.
12: Το επόμενο διάστημα αρχίζουν και τα δύσκολα γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε
4: ακριβώς,
12: πολύ.
4: Την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και από Δευτέρα θα είναι σε φουλ ρυθμούς και αυτό. Αυτό σχολιάζαμε και χθες. Υπάρχουν πολλά ζημία στην Αττική. Τώρα είπαμε στην Κηφισίας, λέγαμε χθες πόσα σχολικά ανεβαίνουν. Όταν ανεβαίνουν στην Κηφισίας θα μπαίνουν στο αριστερόστροφο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη για μα, δεν είναι τόσο εύκολη διαχείριση όλων αυτών των σχολικών. Αλλά θα είμαστε εκεί για να το δούμε, να βοηθήσουμε. Παραλαμβάνω, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσο μπορεί την κυκλοφορία.
11: Να είστε καλά. Θα ευχαριστούμε
12: πολύ.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
11: Γράφει εδώ ο Φαρνάβαζος ότι διάλογο στο σπίτι. Μαμά, θέλω μηχανάκι. Τι λες, παιδάκι μου, αυτή τη σκοτώστρα, θες να πεθάνεις. Πατίνι τότε, ναι, βέβαια, πασά μου, πατίνι να σου πάρω.
12: Και αποδεικνύεται.
11: Πάρ το μηχανάκι καλύτερα.
12: Αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο για το μηχανάκι. Ναι. Και κάποια στιγμή ξέχασα να. Θέλω να ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ποδήλατα. Ναι. Γιατί στην παραλιακή, αν πας Σαββατοκύριακο ή στο δεξί ρεύμα, ξαφνικά θα βρεις μπροστά σου ένα ποδήλατο.
11: Επιστρέφουμε για λίγο και όσο μπορούμε στον εξώστη, γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα. Υπάρχει αυτό το ηχητικό, Γιάννη, το βίντεο μάλλον του Δημάρχου Νέας Ζύγνης Σερών, που απευθύνεται στο Μάκη Βορύδη και του ζητάει κάτι επιτακτικά. Να το ακούσουμε.
12: Να το ακούσουμε.
13: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο τον Κώστα Καραμαλή να ξαναείνει υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στο ψηφοδέλτιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
12: Όλα τα λεφτά είναι ότι δίπλα στον Βορύδη είναι η κυρία Ραμπατζή που είναι επίσης υποψήφια στις ΣΕΡΙΣ και κοιτάει, έχει ένα βλέμμα απόγνωσης.
11: Και τέλος πάντων, άμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας Κώστας Καραμαλής, βρείτε ένα συνονόματο να το βάλετε στο ψηφοδέλτιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη, εγώ να το καταλάβω.
12: Όντως, οι ΣΕΡΙΣ δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς Καραμαλή.
11: Εντάξει, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος. Έλα, νέο σποτ, ΣΥΡΙΖΑ.
12: Περιμένω πώς και πώς.
11: Πάμε.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
12: Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
11: Εντάξει, τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί. Παλεύουν με τα θηρία από το 2023, από 47-10.
12: Δεν σε τρομάζει καθόλου. Βλέπεις σποτ ΣΥΡΙΖΑ και ακούς. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
11: Εντάξει. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όπως ο ΕΦΚΑ να αναλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επενδύσεις. Δεν ξέρω πόσο.
12: Δεν σε βλέπω να έχεις πολύ εμπιστοσύνη. Το λες, αλλά.
11: Εντάξει. Ο αισιόδοξος είναι ο Νίκος Παπάς.
12: Αλίμονο, αν δεν ήταν.
11: Για πάμε να ακούσουμε.
15: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα. Αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.
12: Να προσέχουν όμως τώρα, γιατί θα αρχίσει να σηκώνεται εκεί μας σιγά σιγά.
11: Και δεν ξέρω πόσο γερό είναι αυτό το σκάρι τελικά. Αλλά εντάξει, το παλεύουν, να φτάσουν στο 3%.
12: Επειδή μπερδεύτηκα, ο κ. Παπάς κάνει τη συνέντευξη τύπου ή την ομιλία?
11: Ο κ. Παπάς τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, η Ρένα Δούρου την ομιλία.
12: Α. Το ένα θα έχει το σκάρι και ο άλλος θα μαζέψει δημόσια περιουσία.
11: Ο Πολάκης που θα είναι?
12: Σπίτι του, φαντάζομαι.
11: Πολύ ωραία.
12: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και απομένουν 5 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30 και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα επίσης από τις 8 έως τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την 1 πρωινή στα παρακάτω μέσα κυκλοφορίας, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο στο 550, του ηλεκτρικού, των γραμμών του μετρό 2, 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Τώρα, τα έσοδα της συναυλίας, πρέπει να ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Θεία, πού ήσουν?
21: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
20: Μάλιστα.
21: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
20: Α, ωραία.
21: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
20: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
21: Θα σου πω σε 6 μήνες.
22: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις
0: έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράκης για να ακούσουμε το σχόλιο του. Με επίκεντρο μάλλον τη ΔΕΘ νομίζω σήμερα. Καλό μεσημέρι πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταύρο.
2: Έχω την άποψη ότι τα θαύματα στην Ελλάδα διαρκούν λίγες μέρες. Οπότε μάλλον δεν έχει καμία αξία να μιλάμε ακριβώς για τη ΔΕΘ. Έχει προσθεθεί αρκετή πολιτική ύλη. Αλλά προφανώς εννοείται όλα αυτά που εκκινήσανε από τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Και συνεχίζονται, γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι γύρω από εκεί γίνονται διαφορές συζητήσεις πλέον.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πάω κάπου αλλού. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα ανθρωπολόγων και ψυχολόγων που λένε ότι τα ζευγάρια περνάνε κρίση μετά τον μήνα του μέλητος, δεν μας ενδιαφέρει, μετά τα 4 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, και μετά την 7ετία. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε μία κούραση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει σε πάρα πολλές μορφές της ανθρώπινης ζωής. Τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα βαρύδι, θεωρούν πολλοί, στις ανθρώπινες σχέσεις. Yeah. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι πώς θα φύγει από αυτή τη συνείδηση του κόσμου 7 χρόνια φαγούρα, το είχαν πει οι κινηματογραφιστές. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με δεύτερο πρόβλημα, την ακρίβεια. Δηλαδή την αίσθηση ότι όσα και να παίρνω, μου τα τρώει η ακρίβεια. Αλλά θα επιμείνω, το πρώτο που δεν ξεπερνιέται εύκολα είναι ο χρόνος που πέρασε. Είναι ότι πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Θα μου πεις, ναι, αλλά το να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δεν είναι από μόνο του πολύ σημαντικό, να νιώθει ο πολίτης ότι τα αντιμετωπίζει. Ο πολίτης νιώθει ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με βάση το νέο εραστή που βρίσκει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του Μητσοτάκη. Μήπως ο Τσίπρας, κατά κύριο λόγο, και δευτεροβόντως ο Ανδρουλάκης, κάνει μια καλύτερη πρόταση γάμου προς την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με παροχές, αλλά και με μια κίνηση που ο κόσμος να, αν θέλετε, να ξαναπιστέψει στα παλιά λόγια του.
0: Πάντως δεν τη βλέπουμε αυτή την κίνηση, έτσι, γιατί και οι κουρασμένοι από την 7ετία δεν είναι ότι έχουν πάει σοριδών σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
1: Δεν ερωτεύονται εύκολα κάποιον άλλον.
2: Έχουν πάει, πρόσεξε. Σημασία έχει ότι είναι επιφυλακτική με τον Μητσοτάκη. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Το ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε μια αναμονή, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν.
0: Ναι.
2: Και η κούραση αυτή φαίνεται.
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά.
2: Τι?
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
2: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβηκε από τον Βελόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή κόβηκε από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγοί και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε, εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι, αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, και όπως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, το συντηρητικό κοινό είναι αυτό που αγαπάει και τη σταθερότητα και δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό που απευθύνεται ο Σαμαράς μπορεί τώρα να κάνει νάζια, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Μητσοτάκη. Άμα σφίξουν όμως τα γάλατα, που λένε και στα χωριά μας, τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν σε μια τιμωρητική ψήφο ή θα πάνε σε μια ψήφο σταθερότητας? Η απάντησή μου είναι μόνο ψήφο σταθερότητας το κοινό του Σαμαρά. Άρα είναι ένας κίνδυνος ο Σαμαράς για την πρώτη Κυριακή, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που απειλεί τον Μητσοτάκη.
0: Μα αν η πρώτη Κυριακή, Σταύρο, δείξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 24%, πώς διορθώνεται αυτό μετά? Μαζεύεται.
2: Δεν διορθώνεται αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι μια απεσιόδοξη πρόβλεψη. Η δική μου εκτίμηση, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουν αρχίσει να μετράνε και έτσι γίνεται κάθε χρόνο εδώ και από τότε που ανακαλύφθηκε η ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Τη δείχνουν κάτω από το 30%.
1: Και αυτή...
2: Προφανώς έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ότι εάν μιλάμε για ποσοστά του 25%, οι λύσεις που θα συζητηθούν στην χώρα αλλά και στο νεοδημοκρατικό τραπέζι θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Δεν θα είναι απλώς οι επόμενες εκλογές.
1: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις, αν δείξουν την αντιπολίτευση να συνεχίζει να είναι σε ρηχά νερά, δηλαδή κάτω από το 20% και κάτω και από το 19-18%, θα ενισχύσει αυτό το επιχείρημα της σταθερότητας από την πλευρά του Μητσοτάκη για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι?
2: Ναι, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους κρατές μας, και εσείς το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω, είναι ότι αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι και το οποίο δεν το συζητούν, είναι ποιο είναι το ψυχολογικό όριο να θεωρηθεί κάποιος ότι διεκδικεί την Πρωθυπουργία. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, είναι στο 27% και ο Τσίπρας είναι στο 20%, προφανώς μία διαφορά 5, 6, 7 μπορεί να βγάζει και τους δύο ότι μπορούν να είναι αύριο πρωθυπουργήσιμοι. Αλλά μία διαφορά περί το 10%...
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Και δώσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Καλά έγινε, χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36 εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο

0: Nova 931.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
13: Scrap Afi Mumjaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
14: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Τελικά δεν είναι σπάνια η φορά που η Λατίνα ερμηνεύτρια Σακύρα εμπνέεται και συμμετέχει σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Ίσως στις προηγούμενες καταβολής από τη συγγενή ζωή με τον Πικέ που ήταν παντρεμένη, αλλά νομίζω και πιο πέρα πάει αυτό. Όπως και να έχει, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι εδώ στο Nova 931. Είναι πρωινό της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είναι ο Nova 931 και το www.novaradio.gr. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, μαζί θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωινή διαδρομή, δίνοντας έμφαση κυρίως στα νέα που αφορούν την πόλη μας, την Ξάνθη. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ, θα σας μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα και παράλληλα σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση για μια κοινωνική, ανθρώπινη, όπως θέλετε να τη χαρακτηρίσουμε, εκδήλωση που θα πάρει σάρκα και οστά αυτή την Κυριακή. Όλα αυτά εδώ στο Nova 931 σε πολύ λίγο.
1: Nova Radio News Today.
0: Μπαίνοντας σε μικρό διαφημιστικό περιβάλλον θα συναντήσουμε το κτήμα, έναν προορισμό αληθινής αναψυχής, ο οποίος είναι κοντά μας και σήμερα για να κάνει την μέρα μας πιο απολαυστική. Η έξοδός μας στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, στους υπέροχους άμπλιους χώρους του κτήματος, θα είναι δροσερή, θα είναι όμορφη, θα είναι πολύ προσεγμένη μέσα στα φυτά, τα δέντρα, τα κιόσκια, τις βεράντες, για να περάσουμε όμορφα και σε αυτή την έξοδό μας. Με τους φίλους, την οικογένεια, την παρέα, αλλά και ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα, το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. Εξαιρετικής ποιότητας φαγητό με τοπικά προϊόντα, πλούσια πεντανόστιμα πιάτα, όλα στο τραπέζι σας, όλα με το κτήμα. Και θυμηθείτε 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για τις κρατήσεις αλλά και τις πληροφορίες που θέλετε να έχετε. Κτήμα και οι νοστιμιές συνεχίζονται και το φθινόπωρο.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, μαζί μας. Μια δυνατή παρουσία για το κομμάτι της ανακύκλωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1980 ανακυκλώνοντας μέταλλα, υλικά, συσκευές, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποσύρετε και το όχημα που έχετε στην κατοχή σας. Ακόμα συνηγορεί και στο να το περισυλλέξει και να το αποσύρει, παίρνοντας τα μετρητά και το πιστοποιητικό απόσυρση στα χέρια. Η εταιρεία Scrap των αδερφών μου Τζάκη ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών με ένα τηλεφώνημα εύκολα και γρήγορα 254-10-266-55. Σε κάθε περίπτωση η έδρα της είναι στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και για όλα τα θέματα που αφορούν την ανακύκλωση Scrap των αδερφών μου Τζάκη 266-55. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε εδώ στο Nova.
2: Nova 931.
0: 16 δείχνει το ρολόι μου μετά τις 11. Ιωακήμ και Άννη σήμερα, οι γονείς της Παναγίας που είχε χθες γενέθλια. Η Ιωακημία επίσης στο εορτολόγιο. Η μέρα του Σουντόκου, για να παίξουμε λίγο και να μπούμε και στο παιχνίδι. Χάρη εντολογώντας με ένα φίλο, λέγαμε ότι αύριο θα είναι της Μονόπολη και μεθαύριο του Trivial Pursuit. Έτσι είναι οι ίδιες ημέρες. Λοιπόν, στην ταυτότητα την πολιτική της ημέρας υπογράφεται η Σύμβαση Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 1886 είχαν προβλέψει. 1926, άλλη μια δικτατορία, ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών του Ναπολέοντα Ζέρβα, οι οποίοι είχαν βοηθήσει την ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. Αυτά τα πράγματα δεν σταματάν στην ελληνική πολιτική ιστορία, να ξέρετε. Μη θυμόμαστε μόνο τη δικτατορία του 27, έχει από εκεί και πριν. Ακόμα και αυτή ήταν απόρρια πολλών ετών διεργασίας, καθώς το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο ο πρωθυπουργό, τον Ντεμιρέλ, και συζητούν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, σαν σήμερα το 1974, καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους και τελικά την τελική δίκη που θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Σαν σήμερα ενοποιούνται και δημιουργείται η Ελλάς, όχι του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η ενοποίηση χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεως 1984. Και ενώ και εκείνη την περίοδο η Ελλάδα ετοιμαζόταν για νέες εκλογές. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Είστε πάντα στο Nova 931 και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μια συζήτηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον με δύο καλεσμένες εδώ στο στούντιό μας.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.

0: Λοιπόν, η καλημέρα μου κυρίες και κύριοι για ακόμη μια φορά, Τετάρτη πρωί 9-9 σήμερα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια όμορφη συζήτηση με δύο εξαιρετικές καλεσμένες. Τη μία τη γνωρίζετε, την Κωνσταντίνα Αδαμίδου, γιατί είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει όλες αυτές τις προβληματισμούς που γεννιούνται στην καθημερινότητά μας μέσα από τις εκπομπές της και το Nova Positive. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα Στεφανέ, καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για ένα retreat που ετοιμάζεται μαζί με την αγαπητή Αδριανή Λοϊζίδου, η οποία θα έχει και ενεργό ρόλο πέρα από συνδιοργανώτρια, αλλά και δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος. Θα μας μιλήσει και αυτή για το retreat, το ολοήμερο που ετοιμάζεται αυτή την Κυριακή. Καλημέρα, Αδριανή.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Είστε προέκυψη συνεργασία, είστε και σε άλλα πράγματα μαζί.
1: Κάνουμε κάποια βίντεο στο Instagram.
0: Να, από εκεί, μάλιστα. Αλλά, γενικά ήρθε μια ιδέα.
1: Ήρθε μια ιδέα, ναι, okay. Έχουμε ένα κοινό πνεύμα.
2: Πολλές ιδέες κατεβαίνουν, η αλήθεια.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι τα retreat είναι κάτι το οποίο λείπει από την περιοχή μας, καθώς σε πολλές περιοχές είναι κατά κόρον και με διάφορες θεματικές
1: ενεργά
0: έτσι. Είναι ένα ολοήμερο retreat που θα γίνει αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτέμβρη, σε έναν χώρο πολύ εμβληματικό, το παλιό Μπαρακούντα που έγινε West Side Beach Club, σωστά?
1: Beach House.
0: Beach House.
1: Ναι, το Beach House West Side είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μέρος, είναι ένα premium beach bar σε ένα πάρα πολύ ιδηλιακό τοπίο, γιατί έτσι είναι σχηματισμένο από φύση του να φιλοξενεί και εκδηλώσεις και προφανώς και εμάς. Μόλις δηλαδή εγώ πήγα και το είδα, λέω εδώ θέλω να κάνω retreat. Είναι γεωγραφικά δηλαδή πολύ όμορφα φτιαγμένο. Έχει,
0: ναι,
1: το πασάκι,
0: έχει και το αλσάκι, μπράβο, ναι, έχει ναι, ναι, τη θάλασσα δίπλα, όλα αυτά.
1: Και είναι και διαμορφωμένο έτσι, το έχουν χωρίσει τα παιδιά με τρόπο ώστε να μην είναι μόνο ξαπλώστρες. Έχει και χώρο για να φάμε, έχει χώρο για να κάνουμε διαλογισμό, να συσκεφτούμε, να συνδεθούμε, okay, τέλος πάντων, να έρθουμε σε επαφή.
0: Οπότε ενώσατε τους τομείς σας για να δημιουργήσετε θεματικές που να συμπληρώσουν όλη αυτή την ημερήσια δράση.
1: Μια ημερήσια δράση η οποία συμπεριλαμβάνει διάφορες θεματικές που αφορούν φυσικά την αναζωογόνηση ψυχής, σώματος και πνεύματος σε ένα ειδηλιακό τοπίο, στη φύση, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο και να ηρεμήσουμε, το χρειαζόμαστε
0: όλοι. Να πούμε τις θεματικές.
1: Φυσικά.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πρωί με ματ πιλάτες.
0: Για να κάνουμε πλάτες.
2: Με τυράνια.
0: Ναι.
2: Μετά θα συνεχίσουμε με την Κωνσταντίνα. Καταρχάς ας πούμε ότι η ώρα προσέλευσης είναι 11.30, ώστε να ξεκινήσουμε.
1: Υπάρχει μια γνωριμία, ναι, κάνουμε ματ πιλάτες όλοι μαζί. Mm-hmm. Όλοι θα κάνουμε όλες τις δράσεις και εμείς. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα κάνουμε μαζί ένα workshop ψυχολογίας για την εικόνα του σώματος και ένα διαλογισμό καθοδηγούμενο πάλι για ηρεμία και για την αποδοχή μας, την
0: κάτι
1: αποδοχή του σώματός μας.
0: Το επιδιώκουμε όλο και περισσότερο.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Μετά θα φάμε όλοι μαζί με ένα μεσημεριανό.
2: Light μεσημεριανό, γιατί είναι retreat.
1: Είναι retreat.
2: Να το τονίσουμε.
0: Μετά την ηρεμία της
1: ψυχής. Να φάμε και λίγο.
0: Θα ηρεμήσουμε και το σώμα, γιατί θα έχει έρθει μεσημεράκι.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Και προχωράμε.
2: Και μετά έρχεται το δικό μου το κομμάτι, που θα είναι η δημιουργική γραφή, όπου αφού θα έχουμε χαλαρώσει, θα δώσουμε κάποιες οδηγίες τυπικές και θα δώσω κάποια στοιχεία, έτσι ώστε ο συμμετέχοντας να γράψει αυτά που θέλει να γράψει, οτιδήποτε, δεν κρίνουμε κανένα, να το τονίσουμε.
0: Μάλιστα, ωραίο, πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Η ποιήση πότε έρχεται?
1: Η ποιήση
0: το απόγευμα με τον απογευματινό.
1: Το αγαπημένο σου με την Ανατολή, με την
0: Δύση.
1: Με τη Δύση, με τη Δύση.
0: Δύση, μάλιστα.
1: Μετά από την δημιουργική γραφή πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουμε γράψει, έχουν αναδυθεί.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ένα special guest speaker, τον Βασίλη Ταμπλουτζίδη, που
0: παλιός
1: θα
0: φίλος,
1: κάνει ένα κύκλο χαμένων ποιητών που θα απολαύσουμε όλοι έτσι δίπλα στη θάλασσα με τη Δύση του Ηλίου, του Ηλιβασίλη.
0: Εξαιρετικό. Λοιπόν, η C-version του retreat σας νομίζω ότι είναι ένα έτσι βοηρό κάλεσμα σε ένα ήσυχο μέρος, στο Φανάρι Κομωτινή, στο Beach House Westside, αυτή την Κυριακή, με πολλά ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι η το όλο κόνσεπτ για να συμμετέχετε σε όλες τις δράσεις μαζί με όλα αυτά που περιλαμβάνει, το φαγητό, το μπουφέ, το καφέ και τα λοιπά, είναι στα 60 ευρώ, έτσι για να το ξέρουμε, και μια επικοινωνία που μπορεί να γίνει στα social.
1: Μπορεί να γίνει στα social, στη σελίδα μας έρχομαι σε επαφή, είτε στα προσωπικά μας social, Κωνσταντίνα Αδαμίδου ή Ανδριάννη Λοϊζίδου. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ή ναι, οτιδήποτε. Επίσης να πούμε ότι στις παροχές έχουμε και χορηγό, το Beauty Hall Massage and Spa, που θα κάνει face massage τους συμμετέχοντες και θα
0: αυτό,
1: απολαύσουν μαζί και face massage τα διαλύματα.
0: Αυτό είναι. Τώρα αρχίζεις και με δελεάζεις ακόμα περισσότερο.
1: Σε βλέπω για face massage και ποίηση μετά εκεί.
0: Και ποίηση και μια βουτιά εκεί στο λιμνοβραχείο.
2: Ναι,
0: από πάνω και όλα τα είχαμε. Μπράβο, είναι και μια σημαδιακή ημερομηνία για πολλές οικογένειες, γιατί ξεκινούν τα σχολεία, οπότε είναι και μια ημερομηνία που θα χωρίσει το πριν με το μετά.
1: Το καλοκαίρι με τις υποχρεώσεις, αλλά θα γεμίσει και τις μπαταρίες και την ενέργεια των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν για να ανταπεξέλθουν στη νέα σχολική χρονιά, στη νέα εποχή που θα πω εγώ, γιατί ακόμη καλοκαίρι έχουμε.
0: Εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, γιατί από την εμπειρία της διοργάνωσης μιας δράσης ξέρω πόσο τρέξιμο είναι και πρέπει να βρεις κουράγιο για να ασχοληθείς. Ένα δεύτερο είναι ότι ανοίγει ένας δρόμος που πίστεψέ με ότι θα υπάρχουν και άλλα που θα γίνουν από άλλους, αν αυτό σημαίνει κάτι, πάντα έτσι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση το δικό σας, αυτό το meeting θα λέγαμε, το retreat, το έρχομαι σε επαφή, εγώ το βλέπω και για winter session.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε πολύ winter καταπληκτικά
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αυτό είναι ένα sea version, έχουμε διάφορες εκδοχές, ναι, και είναι ένα ξεκίνημα...
0: mountain versions τότε σωστά θα είναι.
1: Να σε δω στο βουνό να κάνεις yoga και τι στον κόσμο.
0: Αυτό είναι. Έτσι.
2: Να πούμε ότι θα έχουμε και άλλα πράγματα που θα έρθουν, βουνό, ποτάμι, είναι κάτι
1: διοργανώσεις
2: με διαφορετικές δραστηριότητες και διαφορετικούς καλεσμένους.
1: Με διαφορετικές δραστηριότητες και με διαφορετικούς ανθρώπους, ναι, που θα, επαγγελματίες που θα συμμετάσχουν.
0: Ωραία. Να πούμε για όλα αυτά που συζητήσαμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα στο www.novaradio.gr. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή δώστε ένα χώρο στον εαυτό σας και στην παρέα σας να περάσετε πολύ όμορφα σε αυτό το ολοήμερο retreat, και είμαι σίγουρος, το λέω αυτό με βεβαιότητα, ότι θα δικαιωθείτε από αυτή την επιλογή. Η Ανδριανή και η Κωνσταντίνα ήταν μαζί μας και είναι κοντά σας για την διοργάνωση αυτού του εμβληματικού retreat όσον αφορά το σημείο και την έναρξη.
1: Ένα ξεχωριστό ολοήμερο retreat, μια ξεχωριστή επαφή με τον εαυτό μας, ερχόμαστε σε επαφή με το μέσα και το έξω μας και τη φύση.
0: Να πούμε ότι είναι και pet friendly.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται
0: αυτά που συζητούσαμε.
1: Θα είναι και η Σούρη μαζί μας.
0: Όλα, όλα γατιά, σκυλιά.
1: Η Σούρη είναι η γάτα που έχει παίξει στα διαφημιστικά.
0: Και
1: φυσικά όλοι, έτσι, όλοι καλεσμένοι, όλοι εδώ για να συνδεθούμε και να έρθουμε όλοι μας μαζί σε επαφή.
2: Να και είναι ένας όμορφος τρόπος για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και να υποδεχτούμε το
0: φθινόπωρο. Αυτό που λέμε, ναι, ναι. Ένα ορόσημο θα λέγαμε, χρονικό. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη στήριξη.
0: Και να σε ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω και πάλι ένα μπράβο για τη διοργάνωση και όλα θα πάνε καλά.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Nova 931, λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι μου δείξει 11:30, μικρή διαφημιστική μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55. Nova 931.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος στο Καλημέρα Ξάνθη σήμερα, Τετάρτη πρωί, 9 του Σεπτέμβρη 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, σας καλωσορίζω στην ενημερωτική παρέα του Νόβα και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για την επικαιρότητα κυρίως της περιοχής μας εδώ, της Ξάνθης και της Θράκης. Γι' αυτό, χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο, θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο τοπικό δελτίο. Κάνουμε μια μικρή στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, προς Λάγος, συγγνώμη. Εκεί απέναντι από το Flamingo Retail Park θα βρούμε έναν μεγάλο αύλιο χώρο με κιόσκια, βεράντες, με δέντρα, με φυτά, περιποιημένο, προσεγμένο, δροσερό και δεν είναι άλλος από το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Ένας χώρος όπου πάντα περνάμε καλά σε κάθε μας έξοδο και απολαμβάνουμε εξαιρετικό φαγητό, απολαμβάνουμε εξαιρετικές προτάσεις από τοπικά προϊόντα στο πιάτο, με χαμόγελο σερβιρισμένα και φυσικά με την δυνατότητα που μας δίνει το κτήμα να επιλέξουμε θαλασσινά, κρεατικά, εξαιρετικούς μεζέδες και υπέροχες σαλάτες. Όλα στο πιάτο μας για την οικογένεια, τους φίλους, μικρούς, μεγάλους, αλλά και για επαγγελματικά γεύματα. Το κτήμα είναι ένας φθινοπορεινός, πραγματικά εξαιρετικός προορισμός γευστικής απόλαυσης. Καλό πρωινό σε όλους, 46 μας δείχνει μετά τις 11 το ρολόι. Κοντά μας και σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και με το 266-55 μπορείτε να νοικιάσετε και κάδους μπαζών. Ανακύκλωση αυτοκινήτων με το τελικό αδειοδοτημένο πιστοποιημένο χαρτί που παίρνετε στα χέρια σας για την απόσυρση μαζί με τα μετρητά. Το ίδιο για μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη και ενοικιάσεις μπαζών. 266-55 στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, από το 1980 πρωτοστατεί στην ανακύκλωση η μεγάλη εταιρεία της Ξάνθης. Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Καλημέρα σε όλους.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Νόβα 931.
0: Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, στο ημερολόγιο 9-9-2026, μέρα Τετάρτη σήμερα. Τι συμβαίνει στην Ξάνθη αμέσως τώρα? Κλιμάκιο του Πασόκ, κίνημα αλλαγής, επισκέπτεται σήμερα την πόλη μας επικεφαλής ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η Μάρα Κουκουδάκη. Ήδη από τις 11 έχει πραγματοποιηθεί επαφή με επαγγελματίες, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Μάγκανα, Άβδυρα και Γεννησέα. Η περιοδία ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ με ανοιχτή εκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού εν ώψη της χειμερινής περίοδου που ανέδειξε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Όργανου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειάς μας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόληψη πλημμυρών, η ετοιμότητα των υπηρεσιών και η αντιμετώπιση προβλημάτων σε σημεία του οδικού και υδρογραφικού δικτύου. Εξετάζεται και η αξιοποίηση των τηλεμετρικών συστημάτων για έγκαιρη προειδοποίηση για τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Απογοήτευση των αγροτών της Ξάνθης σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ξάνθης Διονύσης Δόντζος. Ανεπαρκείς λοιπόν χαρακτηρίζονται από τους αγρότες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπογραμμίζεται ότι τα βασικά προβλήματα παραμένουν και είναι κόστος παραγωγής, ενέργεια, αγροτικά εφόδια και ενισχύσεις. Ο αγροτικός κόσμος προετοιμάζεται πλέον για την διεκδίκηση λύσεων και νέες κινητοποιήσεις στους επόμενους μήνες. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η χρηματοδότηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων στη Θράκη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης παρεμβαίνει για την συνέχιση των συμβάσεων καθώς και θεωρούνται πολύ σημαντικά για το μελλοντικό σχεδιασμό των περιοχών τις χρήσεις γης, τις υποδομές και την αναπτυξιακή πορεία των Δήμων της περιοχής μας. Απαλλαγή από τον έμφυα στο Σέλερο από το 2027, μια ακόμη σημαντική εξέλιξη του Δήμου Αβδείρων. Ο οικισμός περιλαμβάνεται στη νέα διευρυμένη λίστα περιοχών όπου προβλέπεται απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία από το 2027. Η ρύθμιση αφορά 131 οικισμούς σε όλη τη χώρα και προσθέτει μια ακόμα περιοχή της Ξάνθης στο σχετικό κατάλογο. Από τον Οκτώβριο ξεκινούν στην Ξάνθη νέα μαθήματα γραφής και ανάγνωσης Braille. Η πρωτοβουλία αφορά την εκπαίδευση πολιτών σε συγκεκριμένη μέθοδο και ενισχύει τις δυνατότητες προσβασιμότητας και συμπερίληψης στην τοπική κοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τις εγγραφές και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Στα Άβδειρα διοργανώνεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η 70η εθελοντική αιμοδοσία σε μια δράση με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση αποτελεί ένα σταθερό θεσμό προσφοράς και εθελοντισμού στην περιοχή με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία. Άνοιξαν οι εγγραφές για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά στις πολιτιστικές δομές του Δήμου Ξάνθης, για το ΟΔΙΟ, τη Φιλαρμονική και τη Σχολή Χορού, που υποδέχονται πλέον παιδιά αλλά και ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη μουσική, το χορό και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Οι δημοτικές δομές ξεκινούν σταδιακά το νέο τους πρόγραμμα εν ώψη της φθινοπωρινής περίοδου. Εκδηλώσεις μνήμης αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καριόφυτο, στο Άνω Καριόφυτο. Οι εκδηλώσεις μνήμης αφορούν τους 38 κατοίκους που σφαγιάστηκαν σε 9 Σεπτεμβρίου του 1944 από βουλγαρικό στρατιωτικό απόσπασμα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 8.30 το πρωί με τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζεται σε 9.30 με επιμνημόσυνη δέηση. Στις 10.30 θα γίνει το πρώτο δεξάγιο στο Μνημείο Πεσόντων, ενώ στις 10.45 κατάθεση στεφάνου. Σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα προστασίας στα περιαστικά δάση της περιοχής μας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις εν λόγω περιοχές έχουν οριστεί από την αντιπεριφέρεια. Από σήμερα 9 Σεπτεμβρίου η κινητή μονάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης θα βρίσκεται και βρίσκεται ήδη από τις 8 το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο Δήμο Μίκης. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι και άλλες περιοχές. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τις πρωινές ώρες χθες Τρίτη οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ξάνθης. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας εντοπίστηκε να κατέχει αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο καταστρέφηκε, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Μια νέα μουσική δημιουργία παρουσίασε πρόσφατα ο ξανθιώτης μουσικός Γιώργος Λαζαρίδης. Το έργο του έχει τίτλο «Η οδός των αναμνήσεων» και είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι YouTube καθώς και σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Πρόκειται για μια νέα καλλιτεχνική παραγωγή με τοπικό ενδιαφέρον. Θυμηθείτε, Γιώργος Λαζαρίδης, «Η οδός των αναμνήσεων». Νέα εκπαιδευτική χρονιά. Και όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει εγγραφές και για το 2 τη Φιλαρμονική και τη Σχολή Χορού. Καιρός. Με καλό καιρό αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη σήμερα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, αγγίζοντας και ξεπερνώντας σε περιπτώσεις στους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι πρώτες πρωινές ώρες είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι και δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα τοπικά μας νέα εδώ στο Nova 931 που αφορούν την Ξάνθη και συνεχίζουμε.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
2: Θα δούμε γεννήσεις και θανάτους που αφορούν την 9η μέρα του Σεπτέμβρη και στο 1882 ο Μίλτος Μανάκης, ο πρώτος πρωτοπόρος του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη, έρχεται στη ζωή. 1922 γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Αυτός που κατέβασε τη σημαία του Γερμανού κατακτητή από την Ακρόπολη και που μέσα από την πορεία της ζωής του αφιερώθηκε στην αποζημίωση, στις γερμανικές αποζημιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων. Hugh Grant, 1960. Ο Hugh Grant, ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από το 4 γάμι και μια κηδεία, έχει γενέθλια σήμερα. Ενώ στους θανάτους θα πούμε για το Γάλλο ζωγράφο, τον Αρνί Τουλούζ Λατρέκ, 1901 φεύγει από τη ζωή. Ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 1976 φεύγει από τη ζωή. Και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, το 2019, ο Έλληνας και θα προσθέσω αγαπημένος τραγουδοποιός. Αυτά κυρίες και κύριοι και με την ταυτότητα της ημέρας, να σας αφήσω σε σίγουρα χέρια στην Αλεξάνδρα Κουσίδου που έρχεται με το Nova Magazine για να δώσει συνέχεια στην πρωινή μας αυτή διαδρομή. Μην ξεχνάτε για το retreat που ετοίμασαν η Ανδριανή και η Κωνσταντίνα για αυτή την Κυριακή. Η συζήτησή μας θα υπάρχει σε πολύ λίγο στο www.novaradio.gr, ενώ η συνέχεια έχει πολύ ενδιαφέρον. Στις 2 ακριβώς, Σπύρος Μάλης, κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: πουλιά.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
2: Νόβα 931.
1: 931 News Today.
2: Νόβα 931.

0: από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες.

0: πελάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Nova 931, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και είμαστε και πάλι μαζί για δύο ώρες γεμάτες ενημέρωση, ειδήσεις και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και αξίζει να γνωρίζουμε. Συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Από εδώ και από τη συχνότητα του Nova 931, ξεκινάμε τη σημερινή μας ενημερωτική διαδρομή με τα νέα της ημέρας. Σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο και την τοπική επικαιρότητα, αλλά και όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητά μας. Έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στο 25410-83330, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε μπροστά μας δύο ώρες με έγκυρη ενημέρωση και βεβαίως όλα όσα θέλετε να μάθουμε. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, ως τις 2 ακριβώς, Nova Μαγκαζίνο και μόλις ξεκινήσαμε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Xanthis Nova 931. Καλημέρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, νέα σύσκεψη για την πολιτική προστασία. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Στην Κομωτίνη, μάλιστα, συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός περιφέρειας και δήμων για πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Καβάλα στο επίκεντρο, η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου, σημαντικό αυτοδιοικητικό ζήτημα για την Καβάλα, αποτελεί η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου ενός μεγάλου ακινήτου και ιδιαίτερη σημασία για την πόλη. Ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς εξετάζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης και επανάχρησης του χώρου, καθώς το θέμα συνδέεται με το πολεοδημικό αλλά και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Καβάλας. Εύρος, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Άρδα. Στο Βόρειο Εύρο παραμένει ψηλά στην ατζέντα η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια προωθεί παρεμβάσεις στα αναχώματα του Άρδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η εγκατάσταση νέων τηλεμετρικών σταθμών. Τα έργα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αγροτικές περιοχές αλλά και τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στον ποτάμιο σύστημα. Εύρος, νέα τηλεμετρικά συστήματα για τον ποταμό. Δύο νέες τηλεμετρικοί σταθμοί προγραμματίζονται να εγκατασταθούν στον Εύρο, ενώ ένας ακόμη προβλέπεται στη γέφυρα των Κομάρων στον Άρδα. Τα συστήματα, να πούμε, θα παρακολουθούν την στάθμη των υδάτων και παρέχουν δεδομένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενισχύοντας την έγκυρη προειδοποίηση σε περίπτωση επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων. Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 6 συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών. Σε 6 συλλήψεις συγκεκριμένα προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε 4 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου και εντάσσονται στους συνεχείς ελέγχους κατά των κυκλωμάτων διακίνησης στην περιοχή. Οι συνελθέντες οδηγήθηκαν σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, ψηφιακή αναβάθμιση του επιμελητηρίου. Στη Δράμα και όχι στην Καβάλα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη η πράξη ψηφιακή αναβάθμιση επιμελητηρίου Δράμας. Η δράση χρηματοδοτεί τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του επιμελητηρίου και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στην Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι, στο επίκεντρο η λειτουργία του λιμανιού. Η αναπτυξιακή προοπτική του λιμανιού Αλεξανδρούπολης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα για τον Εύρο αλλά και συνολικά για την περιφέρεια. Η στρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης, οι εμπορευματικές μεταφορές αλλά και οι δυνατότητες διασύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο δημιουργούν σίγουρα ένα σημαντικό αναπτυξιακό στοίχημα για την περιοχή. Στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Συνεχίζεται στη Δράμα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου. Η πόλη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, με ελληνικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές, προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr novaradio.gr.
5: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, Nova 931, και συνεχίζουμε μαζί την ενημέρωσή σας. Καβάλα, σε λειτουργία η πύλη 12. Παραδόθηκε στην Καβάλα ο νέος χώρος πολιτισμού πύλη 12 μαζί με τις παρεμβάσεις αποκατάστασης της περιοχής της οχύρωσης. Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης του ιστορικού αποθέματος της πόλης και δημιουργεί ένα νέο χώρο πολιτιστικών δράσεων για κατοίκους και επισκέπτες. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, συνεχίζονται οι έλεγχοι για ναρκωτικά. Συνεχίσει η αστυνομική έλεγχη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών. Οι κατατόπου διευθύνσεις αστυνομίας πραγματοποιούν στοχευμένες επιχειρήσεις και ελέγχους με συλλήψεις αλλά και κατασχέσεις να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στο στόχαστρο οι παρεμβάσεις στους δρόμους. Εντατικοί, τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στους δρόμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ιδιαίτερη έμφαση στους οδηγούς δικύκλων και στη χρήση κράνους. Η τροχέα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων αλλά και στον περιορισμό επικίνδυνων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε σημείο που καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία. Εύρος, ξεκίνησε ο τρίγος στο Σουφλί. Στην περιοχή του Σουφλίου έχει ξεκινήσει ο τρίγος, με τους αμπελουργούς μάλιστα να μπαίνουν στην πιο κρίσιμη φάση της παραγωγικής περίοδου. Η αμπελουργία αλλά και το κρασί αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας αλλά και της ταυτότητας του Σουφλίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα της φετινής παραγωγής. Ροδόπη, στο επίκεντρο η στήριξη των νέων αγροτών. Σημαντικό κοινωνικό αλλά και παραγωγικό ζήτημα, γιατί η Ροδόπη αποτελεί ενίσχυση των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, εξετάζονται αιτήματα στήριξης για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, με στόχο την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ήπεθρο.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη.

0: Νόβα 931.
1: Πλησιάζουμε στις 12.30 σιγά σιγά, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις μαζί παρέα στο Nova 931. Όσον αφορά τις καιρικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, καλύτερες και πιο δροσερές καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα Τετάρτη σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν αισθητοί, ιδιαίτερα στις επαράκτες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς στη διάρκεια της εκπομπής μας, στη δεύτερη μας ώρα. Θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη. Συντονισμένοι στο Nova 931, καλό πρωινό σε όλους.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Συνεχίζουμε παρέα, διανύουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και βλέπουμε μαζί τα θέματα της ημέρας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Nova 931. Καθημερινά μαζί εδώ, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς. 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και συνεχίζουμε με τοπική επικαιρότητα. Κλιμάκιο του Πασόκ στην Ξάνθη. Κλιμάκιο του Πασόκ, κίνημα του Αλλαγή, επισκέπτεται σήμερα την πόλη μας, 9 του Σεπτέμβρη, στην Ξάνθη. Επικεφαλής είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η κυρία Μαρία Κουκουδάκη. Μάλιστα, νωρίτερα στις 11 ώρα το πρωί πραγματοποιήθηκε επαφή με επαγγελματίες, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Μάγκανα, Άμβδηρα, Γενισέ. Η περιοδή ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ με ανοιχτή εκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Στο επίκεντρο αντιπλημμυρική προστασία, την ανάγκη καλύτερου συντονισμού εν ώψη της χειμερινής περίοδου ανέδειξε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρηματικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πρόληψη πλημμυρών, η ετοιμότητα των υπηρεσιών αλλά και η αντιμετώπιση προβλημάτων. Σε σημεία του οδικού αλλά και υδρογραφικού δικτύου εξετάζεται μάλιστα και η αξιοποίηση τηλεμετρικών συστημάτων για έγκαιρη προειδοποίηση στις ρελανδικές διαβάσεις. Απογοήτευση των αγροτών της Ξάνθης. Ανεπαρκείς χαρακτηρίζουν οι αγρότες της Ξάνθης τις εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ξάνθης, Διονύσης Δόντζος, υπογραμμίζει ότι τα βασικά προβλήματα παραμένουν κόστος παραγωγής, ενέργεια, αγροτικά εφόδια και ενισχύσεις. Ο αγροτικός κόσμος προετοιμάζεται πλέον για τη διεκδίκηση λύσεων και νέες κινητοποιήσεις του επόμενου έτους. Στο τελικό στάδιο τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η χρηματοδότηση των τοπικών πολεοδομικών σχέδιων στη Θράκη. Μάλιστα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης παρεμβαίνει για την συνέχιση των συμβάσεων, καθώς από ό,τι φαίνεται θεωρούνται κρίσιμα για το μελλοντικό σχεδιασμό των περιοχών, της χρήσης γης, της υποδομής αλλά και την αναπτυξιακή πορεία των δήμων της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για την ώρα μουσική ανάσα.
1: Nova 931.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα απαλλαγή από το ένφια στο Σέλερο από το 2027. Σημαντική εξέλιξη για το Σέλερο του Δήμου Αυδείρων. Ο οικισμός συμπεριλαμβάνεται στη νέα διευρυμένη λίστα περιοχών όπου προβλέπεται απαλλαγή από τον ένφια για την κύρια κατοικία από το 2027. Η ρύθμιση αφορά συνολικά 131 οικισμούς σε όλη τη χώρα και προσθέτει μία ακόμα περιοχή της Ξάνθης στο σχετικό κατάλογο. Νέα μαθήματα Μπλερ στην Ξάνθη. Από τον Οκτώβριο ξεκινούν στην Ξάνθη τα νέα μαθήματα γραφής και αναγνώρισης Μπλερ. Η πρωτοβουλία αφορά την εκπαίδευση πολιτών και με συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά και ενίσχυση της δυνατότητας προσβασιμότητας και συμπερίληψης στην τοπική κοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις εγγραφές, όπως επίσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Εθελοντική αιμοδοσία στα Άβδειρα, φίλες και φίλοι. Στα Άβδειρα, λοιπόν, διοργανώνεται αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, η 70η Εθελοντική Αιμοδοσία, σε μια δράση με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση αποτελεί ένα σταθερό θεσμό προσφοράς και εθελοντισμού στην περιοχή, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία. Καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε μαζί στο Nova 931 στα 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 12.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Εγγραφές σε οδείο, φιλορμονική αλλά και σχολή χορού άνοιξαν οι εγγραφές για την εκπαιδευτική χρόνια στις πολιτιστικές δομές του Δήμου Ξάνθης. Οδείο, φιλορμονική και σχολή χορού υποδέχονται παιδιά και ενήλικες που ενδιαφέρονται για μουσική, χορό και καλλιτεχνική εκπαίδευση. Οι δημοτικές δομές ξεκινούν σταδιακά το νέο τους πρόγραμμα εν ώψη της φθινοπορεινής περίοδου. Εκδηλώσεις μνήμης στο Καριόφυτο την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται στο Άνω Καριόφυτο οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 38 κατοίκους που σφαγιάστηκαν στις 9 του Σεπτέμβριου του 1944 από βουλγαρικό στρατιωτικό απόσπασμα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 8.30 το πρωί με θεία λειτουργία και συνεχίζεται στις 9.30 με επιμνώσιμη δέηση. Στις 10.30 θα γίνει τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντο και στις 11 παρατέταρτο κατάθεση στεφάνων. Αυξημένη προσοχή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα προστασίας στα περιαστικά δάση της Ξάνθης, με απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις περιοχές που έχουν οριστεί από την αντιπεριφέρεια. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τα μέτρα αλλά και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Κινητή αστυνομική μονάδα στο Δήμο Μίκης. Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, κινητή αστυνομική μονάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης θα βρίσκεται από τις 8 το πρωί στις 2 ώρα το μεσημέρι στο Δήμο Μίκης. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο Κοτήλι, Πάχνη Άνω και Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρη, Σάτρες και Τέμενος. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, σύλληψη άνδρα με αναδιπλούμενο μαχαίρι. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομική της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας εντοπίστηκε να κατέχει μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Η οδός των αναμνήσεων από τον Γιώργο Λαζαρίδη. Νέα μουσική δημιουργία παρουσίαση στις 5 Σεπτεμβρίου. Ξανθιώτης μουσικός Γιώργος Λαζαρίδης. Το έργο έχει τίτλο «Η οδός των αναμνήσεων» και έχει διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του YouTube καθώς και στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Πρόκειται για μια νέα καλλιτεχνική παραγωγή με τοπικό ενδιαφέρον. Νέα εκπαιδευτική χρονιά στις πολιτιστικές δομές. Με την έναρξη των εγγραφών στο ΟΔΙΟ, τη Φιλαρμονική αλλά και τη Σχολή Δήμου Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης ανοίγει τον κύκλο των φετινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες και περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές μουσικής αλλά και χορευτικές εκπαιδεύσεις. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, κυρίες και κύριοι, την τοπική επικαιρότητα για την ώρα εδώ στο Nova 931 παραμένετε συντονισμένοι. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για την ώρα. Ωστόσο, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, με καλό καιρό αναμένεται να κυλήσει σήμερα Τετάρτη στην Ξάνθη. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, με τη μέγιστη να προσεγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κυρίως τις πρωινές ώρες επικρατούσαν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει άλλωστε. Στη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι θα είναι γενικά σταθείς έως μέτριοι και δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, Nova Magazine και είμαστε μαζί ως τις 2.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι μία. Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 2. Λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25.

0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 93.

0: 41.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Διαβάζω κάρτες γράμματά σου και στο ψυγείο σημειώματά σου.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και είναι το δικό μας Nova Magazine, όπου μαζί βλέπουμε τα νέα της ημέρας, ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Είδαμε νωρίτερα νέα της τοπικής επικαιρότητας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, με όλες τις λεπτομέρειες, και στη διάρκεια της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τον διεθνή τύπο, με τα νέα της Ελλάδας και φυσικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας για σήμερα στο Nova 931. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό και έτσι είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να ξεκινήσουμε με πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου αλλά και Αίγυπτο στο Ελ Αλαμέιν. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει μάλιστα με σταθερότητα αλλά και ταυτόχρονα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης Κυπριακό, θαλάσσιες ζώνες και ενεργειακή ασφάλεια. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά τη ΔΕΘ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στη ΔΕΘ η κυβέρνηση μιλά για αξιόπιστες αλλά και κοστολογημένες παρέμβασεις, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα και προεκλογικό χαρακτήρα. Εξαγγελίες. Ανδρουλάκης, έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας επαφές με παραγωγούς αλλά και επιστημονικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια, τη στέγαση, την ενέργεια και το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα που διαθέτει διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται νέα υπόθεση στην υπόθεση Νοβάρτης. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Παύλος Πολάκης, μάλιστα, και ο τομέας διαφάνειας του κόμματος προσέφηγαν στο οικονομικό εισαγγελέα για την υπόθεση των αδιευκρίνιστων ποσών που συνδέονται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. ΚΚΕ, αντιλαϊκό πρόγραμμα, τα μέτρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ εξαπολύει επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφόρμη τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Ο Πρεσός υποστηρίζει ότι η πολιτική που προτείνεται δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, το κόστος ενέργειας, τα τρόφιμα αλλά και τη στέγη, αλλά κινείται μέσα στα ίδια δημοσιονομικά όρια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
0: Nova Radio. News Today.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 23 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, συντονισμένη στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Στο σημείο αυτό, πάμε να δώσουμε συνέχεια με θέματα που αφορούν την κοινωνία. Μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις για τα δημοσιονάσια σχολεία. Έτσι, λοιπόν, μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα δημόσιο-ανάσια σχολεία για τη σχολική χρονιά 2026-27. Η διαδικασία αφορά συμπληρωματική εισαγωγή μαθητών και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Αυτό όσον αφορά την ερώτηση που δεχτήκαμε νωρίτερα από την φίλη ακροάτρια στο ερώτημα μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για τα δημόσια-ανάσια σχολεία. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, εδώ που μαθαίνετε πρώτοι τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Είναι Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη και εμείς είμαστε μαζί σας ως τις 2 ακριβώς. Την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Χιλιάδες μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξέλιξεις, να πούμε ότι έχει ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη στελέχωση των σχολείων αλλά και στις εργασίες αναβάθμισης των κτηρίων. Περίπου 45.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, περίπου 45.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και προσωπικού ειδικής αγωγής, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μειώθηκαν κατά 30.000 οι μαθητές της Α Δημοτικού. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα δημογραφικά στοιχεία στην εκπαίδευση. Οι εγγραφές στην Α Δημοτικού έχουν μειωθεί κατά περίπου 30.000 παιδιά μέσα σε 11 χρόνια. Γεγονός που αποτυπώνει τη δημογραφική συρρήκνωση και αναμένεται μάλιστα να επηρεάσει τον σχολικό χάρτη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε λίγα λεπτά θα είμαι και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα που αφορούν την οικονομία και αμέσως μετά διεθνή τύπο. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, δάντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
13: Πολιτική.
12: Κοινωνία.
13: Κοινωνία.
12: Πολιτισμός.
13: Πολιτισμός.
12: Αθλητισμός.
13: Αθλητισμός.
12: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: και ξανά.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ενώ Φα 931, καθημερινή ενημέρωση και να σταθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα της ημέρας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε ακόμη ένα νόβο μαγκαζίνο. Πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με σταδιακή εφαρμογή πέρνα το οικονομικό πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Συνολικού ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και παρέμβασεις για οικογένειες, συνταξιούχους αγρότες, στέγαση και ενέργεια. Στόχος μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%. Η κυβέρνηση θέτει στόχο μείωση του ενεργειακού κόστους κατά περίπου 30% έως το 2029. Ενώ από το 2027 προβλέπονται αλλαγές στις χρεώσεις οικό. Η ενεργειακή πολιτική παραμένει βασικό οικονομικό ζήτημα για νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δύο Τούρκοι συνελήφθησαν στην Αττική. Οι δύο υπηκόοι Τουρκία συνελήφθησαν στην Αττική από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης για αντιμετώπιση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων. Μάλιστα, στην κατοχή τους βρέθηκαν 2,04 γραμμάρια κάναβης και 800 ευρώ και πλαστά ατομικά έγγραφα.
2: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το νέο μαγκαζίνο μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα του κόσμου, ξεκινώντας από την Ουκρανία. Σήμερα, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη, νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Νέα μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των εποφών Αμερικανικών απεσταλμένων σε Κίεβο και Μόσχα. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με Ουκρανικές αρχές. Πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, σχολείο, κλινική και άλλες υποδομές. Ευρώπη, είπα, ζητούν περισσότερη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν την αμυντική τους προσπάθεια αλλά και τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Πατριώτ, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην αντιπυραυλική άμυνα. Η Βρετανία ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων λιρών για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Σουηδία, εκλογές με επίκεντρο ασφάλεια και κοινωνικό κράτος. Στη Σουηδία η προεκλογική μάχη μπαίνει στην τελική της φάση, με τις κάλπες να πλησιάζουν. Ασφάλεια, μεταναστευτικό, κοινωνικό κράτος και η οικονομία κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σκηνικό. Ευρωπαϊκή Ένωση, νέα έμφαση στην ακρατική αλλά και τη Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη συνεργασία της με τη Γροιλανδία, καθώς η Αρκτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική αλλά και οικονομική σημασία. Η Κομισιόν ανακοίνωσε χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, με έμφαση στις υποδομές της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Μέση Ανατολή, νέα ένταση με τους Χουθί. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας αλλά και της Σαουδικής Αραβίας μετά από επιθέσεις των Χούθι που συνδέονται με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε δεκάδες τραυματίες, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των πετρελαιακών υποδομών αλλά και τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Γάζα, συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση. Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ συνεχίζονται διεθνείς πιέσεις για τερματισμό των συγκρούσεων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, εντείνονται οι πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τις προτάσεις αλλά και τις δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών για το μέλλον της περιοχής. Καναδά, σε ισχύ νέοι δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα, κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι Καναδοί δασμοί. Νέοι Καναδικοί δασμοί σε αμερικανικές εισαγωγές ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξέλιξη αυξάνεται και αυξάνει την πίεση στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και δημιουργεί σίγουρα νέες ανησυχίες για την πορεία του διεθνούς εμπορίου. Νεπάλ, Θιβέτ, αγνοούνται άνθρωποι μετά τις πλημμύρες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Νεπάλ, Θιβέτ. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται, ενώ μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται και 35 Αυστραλοί πολίτες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε περιοχές που επιλήγησαν από τις ξαφνικές πλημμύρες αλλά και τις κατολισθήσεις. Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, κλοπή έργων τέχνης από Μουσείο Ρενουάρ. Τέσσερα έργα τέχνης εκλάπησαν από μουσείο που συνδέεται με το Ρενουάρ αλλά και τη Γαλλική Ριβιέρα. Ένα από τα έργα εγκαταλείφθηκε από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, η οποία προστίθεται σε σειρά κλοπών έργων τέχνης που έχουν προκαλέσει ανησυχία στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Όσον αφορά τις καιρικές εξελίξεις, νέα ακραία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές. Οι φυσικές καταστροφές παραμένουν σημαντικό διεθνές ζήτημα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του κόσμου. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη ζώνη Νεπάλ-Θιβέτ, ενώ οι επιστήμονες αλλά και οι κυβερνήσεις επαναφέρουν τη συζήτηση για την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε την διεθνή ενημέρωσή σας για σήμερα στο Nova 931.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
1: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ένα διαγωνισμό που αφορά όλη την οικογένεια. Μια υπέροχη παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Αρχικά να μιλήσουμε για την παράσταση Οδυσσεβάχ, μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική και απρόσμενες μεταμορφώσεις. Ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Οδυσσεβάχ, της Ξένιας Καλογεροπούλου, μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρετζάκη. Στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο, αυτή την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη στις 7.30. Ακούστε και κερδίστε προσκλήσεις όλες τις εκπομπές του Nova 931 καθημερινά. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζω πως τρέχει ο διαγωνισμός. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας, καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330 για να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους. Επαναλαμβάνω, 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση Οδυσσεβάχ που θα δούμε αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη νόβο μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του. Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας για σήμερα. Ωστόσο, εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί σύνδεση με Sky για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Σπύρος Μάλης. Από μένα, την Αλεξάνδρα Κωσίδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μου. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι στις 12 ακριβώς, Nova μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κωσίδου κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. We'll

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410.

0: online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, την έχει γκρεμίσει πραγματικά. Ο οδηγός μέχρι πριν από πολύ λίγα λεπτά παρέμενε μέσα στο όχημα, ήταν πολύ αναστατωμένος. Δεν έχει φαίνεται ακόμη αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός για να διευκρινίσει και αυτή με την έρευνά της το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ελπίζουμε φυσικά όλοι μας οι τέσσερις αυτοί τραυματίες να είναι καλά στην υγεία τους.
11: Αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζηκόρσου εννοείται ότι εντάξει τα αίτια, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να είναι καλά οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν από αυτή την πρόσκρουση. Έπεσε το λεωφορείο στη στάση. Το θέμα των τιμών στο πετρέλαιο θα το δούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί υπάρχει ένα θέμα σήμερα, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, αλλά σήμερα και με κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια. Θα μας πει ο Νίκος τι σημαίνει αυτό για τις τιμές στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες. Δεν έρχονται καλές ημέρες. Μπροστά μας είναι ένας ανήφορος, όπως λένε παράγοντες αγοράς, αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, αφορά όλους μας, αφορά τους γονείς, αφορά τους μαθητές, τους δασκάλους και το κράτος. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούν να κατανοήσουν στο βαθμό που θα έπρεπε βασικά πράγματα, όπως ένα κείμενο λίγων λέξεων. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Γεια Σοφία.
12: Και πρόκειται για τα στοιχεία, Σπύρο, για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 που διενήργησε

0: Όσα, να πούμε καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε 3 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αξιολογεί δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, σε 91 χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν αυτή τη φορά για την αξιολόγηση του 2025. Να πούμε ότι υπάρχει μια γενικευμένη πτώση. Αφορά όλες τις χώρες, όμως ειδικά για την Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και μιλούν από μόνα τους. Όπως είπε, ένα στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς συλλογισμούς και πράξεις. Στα μαθηματικά αυτό. Ναι. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 φαίνεται ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. 4 στους 10 δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας. Σχεδόν η μισή. Λίγο πιο κάτω, ναι. Ουσιαστικά σχεδόν λίγο πιο κάτω από τους μισούς. Και τώρα εδώ ξεκινάει μία συζήτηση για τα αίτια, ναι, αυτού του φαινομένου. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ο νέος εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αποδίδει σημαντικό μέρος της υποχώρησης αυτής στη γενικευμένη χρήση των ψηφιακών συσκευών που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας.
1: Βλέπε παιδί και κινητό.
0: Παιδί και κινητό, ναι. Μη σου πω νήπιο και κινητό, νήπιο και τάμπλετ και φυσικά, ναι, και πολλές φορές και τους γονείς, τους ίδιους ενήλικες, να τους βλέπουμε να κάνουν το γνωστό σκρολάρισμα.
1: Νομίζω μίλησε στον Άρε Πορτοσάλτε εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και, όλες, και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο.
1: Μέχρι εκεί φτάνουμε. Είναι μια επίπτωση, αλλά δεν είναι το μόνο, έτσι.
0: Όχι, γιατί η πτώση των επιδόσεων στην Ελλάδα και, διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, αποδίδεται και στην πανδημία. Γιατί τότε είχαμε τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Ναι. Είχαμε την κυριαρχία της γνωστής τηλεκπαίδευσης. Εκεί φαίνεται πως οι ειδικοί αποδίδουν ρόλο.
1: Τρυφερές ευαίσθητες ηλικίες στο δημοτικό, τα παιδιά έχασαν 1-2 χρονιές που αρχίζει να φαίνονται οι επιπτώσεις τους μετά από κάποια χρόνια. Στο σήμερα δηλαδή. Και γι' αυτό νομίζω μίλησε ο κ. Δημόπουλος.
2: Η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση.
1: Ο κύριος Δημόπουλος που ακούσατε είναι καθηγητής και συντονιστής σε αυτό το πρόγραμμα, το διαγωνισμό PISA των χωρών του ΟΣΑ. Να δούμε και από την πλευρά του Υπουργείου, Σοφία.
0: Ναι, γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους γονείς, φυσικά. Τώρα, το πώς το βλέπει το Υπουργείο Παιδείας. Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, ναι, δεχόμαστε ότι τα στοιχεία δεν είναι καλά, όμως ο στόχος τους, η φιλοδοξία τους, είναι ότι με το νέο σχολείο που θα ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και την τεχνητή νοημοσύνη και νέους τρόπους διδασκαλίας, φιλοδοξεί το Υπουργείο Παιδείας να ανατρέψει αυτά τα πολύ αρνητικά νούμερα της έκθεσης PISA. Ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε σχετικά στο Action 24, ο κ. Παπαϊωάννου.
1: Σας ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Όλα αυτά για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, είναι η συζήτηση που γίνεται για το νέο σχολείο, όπου στο νέο σχολείο μπαίνουμε για να διορθώσουμε αυτά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τα νούμερα αυτά, το πολλαπλό βιβλίο, το διεθνές απολυτήριο στα δημόσια σχολεία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αν θέλει κάποιος να βρει κάτι ενθαρρυντικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι οι επιδόσεις της Ελλάδος, των μαθητών μας, πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Άλλες χρονιές είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την πτώση, τώρα λιγάκι φαίνεται να φρενάρει αυτή η πτώση, αλλά πάντοτε μιλάμε για πτώση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στην αγορά καυσίμων που προβληματίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη μια, δεν επιτρέπει αισιοδοξία από την άλλη, με βάση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που φλέγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ταμπλό να όχι απλά να είναι κολλημένο, αλλά συνεχώς να τσιμπάει. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος εμπόρων καυσίμων στον Sky, ο κύριος Ασμάτογλου στο Action 24 από τους πρατηριούχους.
4: Όταν έχουμε 6 μήνες χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων είναι ανεξάρτητη από την τιμή του πετρελαίου Brent. Σήμερα η τιμή είναι 1,94.
5: Τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Στην νησιωτική Ελλάδα το 2,5 ευρώ έχει παγιοποιηθεί, έχει γίνει καθημερινότητα. Το 2,5 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα η αμολύτη βενζίνη.
1: Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν ένα φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο με συνθήκες πολύ δύσκολες, με τον ανήφορο σε ό,τι αφορά τις τιμές να είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω αν έχει άλλη προσέγγιση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο.
6: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Εκεί διαφορετική, ο πληθωρισμός αρχίζει και ανεβαίνει. Δεν έχει περάσει η αύξηση ούτε στον πληθωρισμό ούτε στη ζωή μας. Μην έχει κανείς εντύπωση ότι σε μπερδέψαμε. Το 3,8 που κατεγράφηκε ως πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα έλεγα ότι περιλαμβάνει μέρος των ανατιμήσεων και απέχει κατά πολύ από το 5,4 που είχαμε πληθωρισμό τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, έτσι, τώρα, ναι, σε αυτό το έτος. Και εκεί φαίνεται ότι έρχονται δυστυχώς ανατιμητικές τάσεις συνεχώς από το εξωτερικό, που θα επεκταθούν το επόμενο διάστημα, ναι, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα τρόφιμα.
1: Κάτσε, επειδή με ξεκίνησες από τον πληθωρισμό, βγήκαν τα στοιχεία στο 3,8 για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι?
6: 3,8 για τον Αύγουστο, με άλμα στο φυσικό αέριο 40,2 σε αιτήσια βάση. Πετρέλαιο θέρμανση 53,2 σε αιτήσια βάση. Το πετρέλαιο κίνηση 30,6. Τα καύσιμα βενζίνη αυτοκινήτου 15,3. Η μεταφορά επιβατών αεροπλάνων συν 17,4. Αντιλαμβάνεσαι ότι σου μιλάω στην ενέργεια. Είναι σχεδόν όλα, όχι διψήφια,
1: ναι, ναι,
6: τείνουν προς υπερίπταντε.
1: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Στα τυριά, πρέπει να σου πω, είμαστε κοντά στο 2%, στα ψάρια 11,5%. Στο αρνί και στο κατσίκι είναι 11,3%. Ο πληθωρισμός στα ερήφια είναι 11,3%.
1: Η ζωνός είναι κοινικό.
6: Η ζωνός, ναι, ναι. Στο μοσχάρι είναι 13,5%.
1: Ναι.
6: Στο μοσχάρι είναι 13,5% ο πληθωρισμός. Αλλά ακόμα και στο ψωμί δεν βλέπουμε μεταβολές ποτέ πριν από την έναρξη του πληθωριστικού φαινομένου. Σε ετήσια βάση ανεβαίνουν οι τιμές στο ψωμί κατά 2%. Και όλα αυτά πριν μπει στη μέση το πρόβλημα το τελευταίο που έχουν ανέβει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνονται οι φούρνοι, για παράδειγμα. Πριν, αλλά εδώ είναι με τις προηγούμενες συνθήκες και χωρίς να υπολογίζονται διαταραχές στο σιτάρι που δεν μπορεί να φύγει και να περάσει από τη Βόρεια Θάλασσα, να κατέβει από τους σιτοβολώνες Ουκρανίας και Ρωσίας προς τα νότια λόγω του πολέμου. Και αυτό προκαλεί αντιμητικές τάσεις και χωρίς να υπολογίζουμε φαινόμενα σαν το Ελνίνιο που σήμερα έχει κάνει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πεις με πιο σαφή τρόπο από αυτό που περιέγραψες, ότι δεν πρόκειται οι τιμές να μένουν εκεί. Τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το ψωμί και άλλα δημητριακά, δεν ξέρω τι άλλο.
6: Ακριβώς. Η τάση είναι ανατιμητική. Συνολικά είναι ανατιμητική η τάση σε πάρα πολλά προϊόντα. Μας έρχεται μεγάλη πίεση από το εξωτερικό και είναι βέβαιο ότι σε οικονομίες σαν τις δικές μας που δεν έχουν ούτε το εύρος, ούτε τη δυνατότητα, αλλά και ούτε και τη διάθεση να, ναι, συγκρατηθούν, θα έλεγα ότι θα τις δούμε να μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητα, όλο το επόμενο διάστημα, κυρίως το φθινόπωρο.
1: Είναι ένα ανάγχωμα αυτή η πρωτοβουλία Θεοδόρη Κάκου να κρατήσει σε κάποιους κωδικούς έστω τα πράγματα συγκρατημένα μαζί με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ? Είναι ένα ανάγχωμα.
6: Είναι μια επιλογή, αναμφισβήτητα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε για ένα δίμηνο δέσμευση τιμής, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλό νέο. Γιατί σε αυτό το δίμηνο τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται δίπλα στο ράφι από τα δεσμευμένα θα αναγκαστικά θα αυξάνουν. Το θέμα είναι ότι οι κωδικοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι περίπου 1000 και κάτι που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή το πυρήνα του καλαθιού του κυριού. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν άλλοι 15.000 κωδικοί. Καλό επίσης είναι ότι υπάρχει διασπορά μεγάλη. Δηλαδή έχει πολλά προϊόντα. Είναι θετικό και όσο και να το βλέπαμε σκοπτικά στην αρχή, το γεγονός ότι περιμένουμε ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα και εμείς έχουμε κλειδωμένες τιμές για ένα δίμηνο, είναι παρήγορο και νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Προφανώς θα χρειαστεί και η συνεργασία των οικοκυριών, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι το κομμάτι του ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα τροφίμων. Έχει να κάνει, η ζωή μας έχει ακόμα αγορά κατοικίας, έχει μετακινήσεις, πολλές μετακινήσεις, οι οποίες ειδικά στα αστικά κέντρα επιβαρύνονται πάρα πολύ από το κυκλοφοριακό, άρα και από αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, και μετά έχει και πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μισό, γιατί το πας λες και έχεις μπροστά σου το σχέδιο του μαγκαζίνου. Έχει και πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, στον Αντένα.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε 1,70. Τώρα αυτή τη στιγμή λέμε 1,85. Με 1,85 κανείς δεν θα αγοράσει. Εδώ είναι φτηνό, με 1,10 και πάλι έχουμε στις πολυκατοικίες πόλεμο, συνελεύσεις, θα ανάψει, δεν θα ανάψει.
1: Έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος.
6: Ναι, νομίζω ότι όλοι θα ψάξουν πάλι τις εναλλακτικές, όλοι θα αναζητήσουν τρόπους, ή δεν μπορεί να βγει τιμή σε αυτά τα επίπεδα.
1: Ναι,
6: είναι βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση.
1: Δεν είναι βιώσιμο ούτε για τους εμπόρους, δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νοικοκυριά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
6: Ακριβώς. Άρα και το αγαθό της θέρμανσης, όπως και το αγαθό του ηλεκτρισμού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει η τιμή του. Γι' αυτό και πάντα υπάρχουν παρεμβάσεις.
1: Και πόσο μάλλον, Νίκο, εντάξει, εδώ έχει χιλιακάδες ο κόσμος. Όταν λέω εδώ, στην Αττική, σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζουν να ανάβω θέρμανση.
6: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα συνδυασμό κρατικών παρεμβάσεων και εθελούσιας ιδιωτικής παρέμβασης, την τιμή ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης και αυξημένου επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά αυξημένο, ενισχυμένο από τα χρήματα που θα αποθρακοποιήσει.
1: Τώρα, αυτή η κατάσταση στο ταμπλό των καυσίμων του πετρελαίου είναι από τα χτυπήματα αυτών των ανταρτών της Ιεμένης, των Χούθη, στη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει περάσει τα 100 δολάρια.
6: Είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής καυσίμων στον κόσμο, είχε συγκρατήσει πάρα πολύ τις αγορές όλο το προηγούμενο εξάμηνο, συμβάλλοντας πάρα πολύ σε αυτό το μυστήριο, όπως γίνεται να είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και να μην είναι πάνω από τα 120-130 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η Κίνα, η οποία μείωσε πάρα πολύ την κατανάλωση και τις αγορές της, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα έχει βγει ξανά στην αγορά με αυξημένες ποσότητες. Δεν θα κρατούσε για πάντα αυτή η λύση. Προφανώς δεν ήθελε να βάλει ακριβό καύσιμο στις αποθήκες της, γι' αυτό και έτρωγε και κατανάλωνε από το πολύ αποθηκευμένο καύσιμο το οποίο διέθετε. Πλέον ωστόσο αναγκάζεται και βγαίνει και αγοράζει. Αυτό ξέραμε ότι όταν θα βγουν οι μεγάλοι αγοραστές της Ασίας, αυτό το πράγμα θα αλλάξει η συνθήκη. Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό συμβαίνει τώρα.
1: Να σε ρωτήσω, Νίκο, για κάποιον που μας ακούει τώρα, μην περιμένει αύριο μεθαύριο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ, μην περιμένει χαμηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
6: Τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπεται σημαντική άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη και η ποιότερη άνοδο στο δίζελ κίνησης. Η τιμή είναι ήδη στο 2,10 στην αμόλυβδη, μέση τιμή χώρας. Παραλαμβάνω, μέση τιμή χώρας, είπαμε στις τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και στο 2,05-2,06 είναι το δίζελ κίνησης. Ακούσαμε ότι στα νησιά είναι 2,50. Στην Αθήνα τα πιο πολλά βενζινάδικα το έχουν 2,15-2,16, βλέπει την αμόλυβδη. Αυτό τις επόμενες μέρες θα ανέβει. Αυτό τουλάχιστον είναι η εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με τις εταιρείες εμπορίας και τα διελιστήρια, που είναι η βασική κρίκη για να φτάσει στο πρατήριο ένα καύσιμο.
1: Έχεις την ικανότητα ακόμα και τα πιο δυσνόητα, όπως είναι τώρα για παράδειγμα, άρχισες να μας λες για τους Κινέζους και πώς επηρεάζουν αυτή η συμπεριφορά τους στην τιμή του πετρελαίου, ακόμα και τα πιο δυσνόητα, να βάζεις τον ακροατή σε μια θέση να μπορεί να καταλαβαίνει όλη την εικόνα, τα κομμάτια αυτά του παζλ. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
6: Να είσαι καλά. Γενικώς οι αγορές μας θέλει προσοχή, μην φορτωθούμε, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με ακριβό καύσιμο, θα αλλάξει όλη τη συνθήκη.
1: Δεν είναι όμως επιλογή. Δεν είναι επιλογή, Νίκο. Λέμε ότι να μην το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί. Και τι να κάνει κάποιος. Δεν υπάρχουν πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως στο Γιάννη Καντέλη, γιατί είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αίγυπτο με αυτή την τριμερή που έστειλε τα μηνύματά της προς τη γείτονα. Πολλά μηνύματα και σε πολλά επίπεδα, τα οποία εξέπεμψε όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος συντάχθηκε με την Ελλάδα σε θέματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας, πράγματα τα οποία πονάνε την Τουρκία, η οποία κατά σύστημα και κατά κανόνα τα παραβιάζει. Συντάσσεται λοιπόν σε αυτά με την Ελλάδα σε μια περίοδο, σε μια φάση που η Τουρκία προσπαθεί να προσελκύσει την Αίγυπτο στο άρμα της και να την κάνει και αυτή σύμμαχο μαζί με Σαουδάραβες και Πακιστάν. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο από τη μια, και από την άλλη έχουμε ένα Μητσοτάκη τώρα που πηγαίνει στη Γαλλία, στη χώρα δηλαδή που με έναν γαλλικό κολοσσό έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είναι στη Γαλλία για άλλο λόγο. Εγώ όμως βάζω και αυτή τη διάσταση, Γιάννη Καντέλη. Καλό μεσημέρι.
8: Πολύ καλά κάνεις, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Διότι σωστά είπες, το ένα κομμάτι είναι η Αίγυπτος, εκεί που η Αθήνα έχει επενδύσει πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια, και φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Διότι παρά τις πιέσεις της Τουρκίας για την συμμετοχή της Αιγύπτου στην συμμαχία της Μέκας, το Κάιρο δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα, φαίνεται να κρατάει αποστάσεις. Αντιθέτως, πολύ θερμά χθες μίλησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος για την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τάχθηκε και αυτός υπέρ του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, που σημαίνει τι, ότι αυτοί είναι οι κανόνες και από την πλευρά της Αιγύπτου για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέρετρο της αψιμαχίας, της διαφωνίας, της σύγκρουσης, όποια λέξη διαστήματα και ένα καιρού, αναλόγως στη φάση που βρίσκεται η σχέση μας με την Τουρκία, ταιριάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει χτίσει με τις χώρες της περιοχής μια ισχυρή συμμαχία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τουρκικό φονταμενταλισμό που εκπέμπεται πολύ έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ αμυντικά. Η Τουρκία έχει ξεσπαθώσει, το ίδιο και ο πρόεδρος της, ο κ. Ερντογάν, και η Αθήνα δείχνει ότι και τις συμμαχίες διαθέτει και την αποφασιστικότητα και τη δύναμη στο πεδίο, με τον κύριο Μητσοτάκη πέραν όλων των άλλων να στέκεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την υλοποίησή της. Και γι' αυτό το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η επίσκεψη στο Παρίσι, διότι πέρα από τη συμμετοχή στη σύνοδο για το διάστημα που έχει οργανώσει ο Γάλλος πρόεδρος, θα υπάρξει και τετ-α-τετ, απευθεία συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν, και είσοδος του κολοσσού Μεριντιάμ στην υλοποίηση του έργου ως μέτοχος, νομίζω ότι εμπλέκει άμεσα το Παρίσι στην όλη διαδικασία, και προφανώς είναι άλλη μια σπίδα προστασίας για την υλοποίηση του έργου, για την διενέργεια των ερευνητικών των ερευνών που χρειάζονται για την πόντιση του καλωδίου και τελικά την ίδια την πόντιση του καλωδίου. Διότι αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο πεδίο πλέον, νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία των ερευνών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό που γνωρίζουμε.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Γεραπετρίτη μετά τις διαφημίσεις, με τον Μανώλη Κωστίδη, με τη Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου, Γιάννη, και την εκτίμησή σου. Βγαίνει, ξέρεις, όλο το καλοκαίρι στην αντιπυρική περίοδο βγαίνει ένας χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, που είναι από το 1 μέχρι το 5. Το 5 είναι κόκκινο συναγερμός. Άλλες περιόδους είναι στο 3, στο 4, κίτρινο, πορτοκαλί. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, βλέποντας τις κινήσεις της Τουρκίας, φαντάζομαι δεν είμαστε ακόμα στο red code, αλλά σε αυτό το χάρτη επικινδυνότητας έχει ανέβει επίπεδο?
8: Κοιτάξτε, σε σχέση με την Τουρκία ποτέ δεν πρέπει να πρασινίζει, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Από εκεί πέρα προφανώς είναι σε επιφυλακή. Δεν είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες. Η δική μου εικόνα είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή εδώ και τους τελευταίους μήνες, θα σου έλεγα. Γιατί πέραν όλων των άλλων και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο επιδρούν στην Τουρκία οι κινήσεις που κάνει η Αθήνα. Προφανώς γνωρίζουν νωρίτερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όπως η υπογραφή με την Μεριντιάμ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς το μάθαμε μία μέρα πριν στο Μέγαρο Μαξίμου της Υπουργείου.
1: Το δούλευαν
8: πολύ καιρό νωρίτερα. Αυτές οι κινήσεις είναι που δημιουργούν εκνευρισμό στην Τουρκία, τις ξέρουν. Ωστόσο, αυτό που λέει η ελληνική πλευρά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνδιαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική, την ενεργειακή πολιτική, με βάση το τι λέει η Τουρκία και το πώς αντιδράει η Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Να ακούσουμε Μητσοτάκη, γιατί το απόγευμα μπορεί να γίνουν δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, στην Τριμερή, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον κύριο Χριστοδουλίδη.
9: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τη δεσμένα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν.
10: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Sky και τα μηνύματα που έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών στην Άγκυρα, μία ημέρα μάλιστα μετά την τριμερή που έγινε στην Αίγυπτο, με Μητσοτάκη, Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
15: Καλό μεσημέρι.
11: Θέλεις ως εισαγωγή ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
18: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
11: Και η Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε τώρα τι είπε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Μαρία.
15: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Τόνισε ότι δεν φοβάται ο ίδιος για θερμό επεισόδιο και αυτό γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου. Προφανώς και η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει όπως πρόσθεσε στο πεδίο. Η πραγματική ισχύς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα λόγια. Ποιος φωνάζει πάντοτε δεν είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Συμπλήρωσε, μάλλον ο πιο αδύναμος είναι. Επίσης, τόνισε Σπύρο ότι η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα επιδιώκει, όπως υπογράμμισε, την αποκλιμάκωση, με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να διευκρινίζει σε κάθε τόνο πως θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Ενώ πρόσθεσε ότι η Αθήνα έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Αναφέρθηκε και στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Αθήνα περιμένει να δει το νομοσχέδιο και θα πράξει αναλόγως.
11: Μάλιστα. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια για την συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών. Πήραμε το χρόνο, αν θα καταλάβατε, του Μανώλη Κωστίδη τώρα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει γιατί το κάναμε ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, αδίμονο.
11: Γιατί το κάναμε, όχι, είναι μια συνήθεια που μου έρχεται και από ακροατές, εκεί γύρω στις 2.30, ξέρουν ότι θα ακούσει Μανώλη Κωστίδη, αλλά τώρα, κατά παρέκκληση, επειδή ήθελα να ακούσεις και εσύ, που ήδη βέβαια τον έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να δούμε αν αυτή η συνέντευξη πώς έφτασε στην Τουρκία, πώς να το πω.
19: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη με την εφημερίδα Μιλιέρ, παράδειγμα, να λέει ότι η σκανδαλώδης τοποθέτηση κατάστασης Τουρκίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη της Ελλάδος. Επειδή είπε είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Βέβαια, αν χρειαστεί θα παρέμβουμε επί του πεδίου. Βέβαια πήραν με τσιμπιδάκι τις δηλώσεις, γιατί ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαπιστώσαμε ότι έλεγε και θετικά μηνύματα του διαλόγου, ναι, των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
11: Επέλεξαν εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να στήσουν μια ρητορική που θα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά της Αθήνας.
19: Ακριβώς. Και νομίζω σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν αφορά στις δηλώσεις αυτές. Όμως πρέπει να πούμε ότι το κλίμα παραμένει λίγο περίεργο. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν, αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Καθώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωση υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο συνεχίζεται κάθε μέρα.
11: Το οποίο κλίμα όμως είχε αρχίσει να καλλιεργείται από χθες λόγω της τριμερούς, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
19: Ναι, γιατί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σίση, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς εκεί παίζονται και τα γεωστρατηγικά ζητήματα που αφορούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, την πιθανότητα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στην Κρήτη. Νομίζω όλα αυτά παίζουν έναν σημαντικό ρόλο.
11: Και το κεφάλαιο 12 μίλια, σε άκουσα προσεκτικά να αναφέρεσαι σε αυτό το πρωί στην ανάλυση σου στην τηλεόραση του Sky και σε άκουσα να λες ότι δεν είναι μόνο μία ρητορική, δηλαδή έτσι όπως δείχνει να διαμορφώνεται το πράγμα, δεν αφορά μόνο μία ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. αυτή όχι. την εντύπωση μου έδωσες.
19: Όχι, όχι. Είναι ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο...
11: Ναι, δόγμα σύμφωνη, αλλά νομίζω ότι εκεί εσύ επέμενες ότι δεν είναι κάτι που, εντάξει, μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και τρεχαγύρευε. Έδωσες μια διάσταση που είναι διαφορετική.
19: Είναι διαφορετική, διότι το καλοκαίρι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε κάπως προσπαθήσει να δείξει ότι το κάζος μπέδι το ξέρει κανένας Τούρκος πολίτης και τα λοιπά, τον Ιούλιο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άρα τώρα, στους τελευταίους δύο μήνες έχουν γίνει τόσα πολλά, όπου φαίνεται ότι επαναφέρουν αυτό τη θεωρία και το δόγμα και εννοούν ότι αν κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, τότε θα υπάρχει μια έντονη αντίδραση στη Τουρκία, θα το πούμε τουλάχιστον πιο διπλωματικά.
11: Ναι, ναι.
19: Γι' αυτό το λόγο και μας
11: Άρα είναι και ψηλά στην ατζέντα και λες ότι επιμένουν να το κρατάνε πολύ ψηλά, όσο τουλάχιστον υπάρχει και από την Ελλάδα αυτό το σενάριο, τουλάχιστον νότια της Κρήτης, για επέκταση στα 12 μίλια.
19: Ακριβώς. Και βέβαια θα δούμε αυτό το διάστημα, αν θα δούμε το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί νομίζω και αυτές οι διαρροές από την ελληνική πλευρά έρχονται ως προειδοποίηση για το τι μπορεί να κάνει σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει τα επόμενα βήματα που έχει προαναγγείλει.
11: Σωστά. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον θα έχει, αλλά θα τα πούμε τότε. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Το αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι τους λόγους.
19: Εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει.
11: Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες και λέει: αν εμείς φωνάξουμε από τα τουρκικά παράλια, θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο.
19: Θα κοιτάνε τώρα τι γίνεται στο Καστελόριζο, βεβαίως. Γιατί έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα μετά τη δηλώση του Ερντογάν. Κάθε μέρα ασχολούνται με το Καστελόριζο. Και τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί. Και νομίζω είναι ένα μήνυμα και σε Ελλάδος προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ, νομίζω τότε.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Για αυτά τα 12 μίλια αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αυτή τη συνέντευξή του το πρωί στο Sky.
20: Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
11: Αυτά για το 12 μίλια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, για το καλώδιο και για το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά.
20: Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Βεβαίως και θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
11: Αυτά ξεκαθάρισε ο Υπουργός των Εξωτερικών το πρωί στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε λιγάκι να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον χθες με κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και μάλιστα από ένα σημαίνον στέλεχος που έχει βοηθήσει στην συνδιαμόρφωση, έχει μάλλον βοηθήσει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει την συνέντευξη που σήμερα είναι Αντώνη Ατζολέτου.
21: Σήμερα σε δύο ώρες περίπου.
11: Ο Αντώνης Ατζολέτου, όπως καταλάβατε, είναι στο στούντιο. Οπότε έχουμε Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν πει κάτι άλλο εκτός από αυτά που είπε στις 2 Σεπτεμβρίου.
21: Κοίτα,
11: σε ό,τι αφορά στο επίπεδο μέτρων, εξαγγελιών κτλ.
21: Θα ερωτηθεί για το κοστολόγιο, για την κοστολόγηση
11: των μέτρων που
21: εξήγηλε. Για το 1% θα ερωτηθεί σίγουρα.
11: Φαντάζομαι για κάποια θολά σημεία που επέτρεψαν να υπάρξουν στελέχη του κομματός του. Μία με τις θηρίδες, την άλλη με το 200 δισεκατομμύρια την περιουσία Ελλήνων, όλα αυτά που υπόθηκαν. Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει κάτι να ρίξει στο τραπέζι. Συνέντευξη που είναι, σε επίπεδο εξαγγελίας.
21: Όχι, όχι. Αυτά που έχει πει, τα έχει πει. Τώρα σίγουρα θα ερωτηθεί και για ενδιαφέροντα πράγματα όπως για τα οικονομικά του κόμματός του, που ναι. του έχουν ασκήσει κριτική.
1: Που βρίσκει τα χρήματα.
21: Ναι, ναι, για τους παλιούς συντρόφους του. Πότε θα πάρεις και πότε θα τους πάρεις και αν θα τους πάρεις.
1: Σωστά.
21: Εντάξει, θα βγουν κάποιες.
1: Σωστά. Τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη? Ο κύριος Σιακαντάρης, καταρχάς να πούμε τι είναι στο κόμμα Τσίπρα.
21: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε μαζί με μια ομάδα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα, και έδωσε μια πρώτη σύσταση για το πώς μπορεί να ενωθεί η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία.
1: Άρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρον να πούμε, είναι ένας από τους θεωρητικούς του κόμματος Τσίπρα.
21: Ναι, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, τους 400 δηλαδή. Δεν είναι σε κάποιο από τα άλλα όργανα. Αλλά ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι στέλεχος της Ελλάδας. Ο ίδιος βέβαια σε ανάρτηση που έχει κάνει λέει ότι εγώ διατηρώ ουσιαστικά την αυτονομία μου. Αυτά που λέω είναι δικά μου, δεν ταυτίζουν τον Τσίπρα. Οπότε είναι ξεκάθαρο.
1: Έκανε μία ανάρτηση λοιπόν χθες στα κοινωνικά δίκτυα. Όπου λέει τι.
21: Όπου λέει, κάνει μία αναφορά στη Γερμανία και στο γερμανικό AfD, και αν έμπαινε το δίλημα στους χριστιανοδημοκράτες ή μάλλον στους σοσιαλιστές και στον Τελίνγκε, στους αριστερούς, αν θα έπρεπε ή να κυβερνήσουν με το Μέρτς ή να κυβερνήσουν ή να αφήσουν το AfD να ανέβει την ακροδεξιά, ποιο θα ήταν η απάντηση. Και εκεί μπλέκει λίγο και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο είχε αναφερθεί, είχε αποφασιστεί η μη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά αναφέρεται στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και πώς τελικά, ενώ πίστευε το κέντρο και η δεξιά ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Χίτλερ, αυτό δεν έγινε, και θυμόμαστε όλοι ότι το 1933 ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας.
1: Αυτό επέτρεψε σχόλια από πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα να πούνε ότι να στρώνει το χαλί ακόμη και να κυβερνήσει με το Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία.
21: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ερμηνεύτηκε πέρα από την... και από το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά τους άσκησε μια κριτική, και σήμερα πάνω σε αυτό από χθες υπήρχαν αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ότι να εμφανίζει το πραγματικό πρόσωπο Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελλάς.
1: Βγήκε από δεξιά στο ΠΑΣΟΚ τώρα ο Σιακαντάρης.
21: Ναι, και υπήρχαν σήμερα αντιδράσεις από στελέχη της Ελλάς, όπου είπαν ότι άκουσα τον κύριο Ντεμπονέρα, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Ακημίδη, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, οπότε ήταν καθαρά προσωπική του άποψη. Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση διευκρινιστική που λέει: εγώ αναφερόμουν μόνο στη Γερμανία, μην κάνετε παραλληλισμούς.
1: Εντάξει.
21: Και αυτό που είπα πριν, ότι είναι δική μου άποψη και δεν αφορά τον Τσίπρα, ούτε το συζήτησα μαζί του.
1: Ξέρει όμως, τώρα δεν είναι χθεσινός, ξέρει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις και αναφορές, εντάξει.
21: Μα πήραν φωτιά τα τόπια σήμερα, δηλαδή είναι το θέμα της ημέρας. Βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ, βγήκαν από την Ελλάς, όλοι αυτό συζητούν.
1: Φαντάζομαι θα ρωτηθεί γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό.
21: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το μπαλώσει και εκτιμώ πως θα πει και ένα ωραίο τραγούδι.
21: Ναι, θα πρέπει
1: σας
21: να
1: άκουγα
21: απαντήσει
1: το πρωί με τον Γιάννη Καντέλ το πρωί.
21: Θα πρέπει να απαντήσει στα δίδυμα φεγγάρια με κάποιο τρόπο. Νομίζω κάτι θα έχει.
1: Έχεις κάποια προφορία για τραγούδι? Playlist.
21: Δεν ξέρω. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ναι, δεν. Ναι. Εσένα άκουσα στο ρεπορτάζ που λες Τσίπρας είναι κάτι πιο πικάντικο θα βρει.
21: Ναι, κάτι θα βρει. θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας είπε για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη. Σήμερα βγήκε στο Open ο κύριος Σιακαντάρης και επιχείρησε, όπως είπε ο Αντώνης, να το ανατρέψει.
4: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοιου είδους συνεργασία. Δεν συμφωνώ με αποφάσεις συνεδρίων που καθορίζουν τη γραμμή ενός κόμματος 3 και 4 χρόνια πριν.
1: Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ αυτή η αναφορά, όχι αυτή που ακούσαμε τον κύριο Σιακαντάρη τώρα που επιχειρεί να το μαζέψει, ενώ την ανάρτησή του που άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το πρωί, όχι το πρωί, στη μία η ώρα που την εκπομπή του η ατέριαστη με τον Παπαδόπουλο, free on free.
22: Κανιαστική κριτική στο ΠΑΣΟΚ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
2: Το Πασόκ θα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδουνή.
22: Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Το πέθανε και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
2: Ωραία.
22: Είναι συμπληρωματικό. Είναι τσόντα.
2: Μια είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται να αποτραπούν περιπτώσεις, δυστυχώς πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε δει κακοποιήσεις, ακόμη και δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο. Σοφία.
3: Είναι μια εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σπύρο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά αποκλειστικά τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπες, που είναι υπό περιοριστικούς όρους. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, και αυτό το έχουν επισημάνει πολλές φορές στην ελληνική αστυνομία και θύματα τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις και κακοποίησεις. Αν και κάποιος είναι υπό περιοριστικούς όρους, πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι τους παραβιάζει, όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί εγκαίρως κάτι τέτοιο, παρά την εισαγγελική εντολή, με αποτέλεσμα εκείνοι να πλησιάζουν τα θύματα τους και να μην προλαβαίνει η αστυνομία να επέμβει. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα, Μιχάλης Ισοχοίδης, στον Αντένα, θα μπορεί να ελεγχθεί με βραχιολάκι. Είναι το βραχιολάκι, το γνωστό βραχιολάκι που ξέρουμε όλοι. Θα φοράει λοιπόν το βραχιολάκι ο δράστης, θα στέλνεται, θα ενεργοποιείται το σήμα κατευθείαν και θα το βλέπει η ελληνική αστυνομία με την ακριβή τοποθεσία του δράστη, και οι αστυνομικοί θα επεμβαίνουν άμεσα και θα τον συλλαμβάνουν. Θα μπαίνει μετά φυλακή. Αν θέλεις μπορούμε να ακούσουμε τον
2: Υπουργό. Ναι, βέβαια.
5: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα.
2: Αυτά είπε ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, το πρωί στον Αντένα. Υπάρχουν και λεπτομέρειες, έχουν βγει και λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, να το δούμε βέβαια κιόλας όταν θα υπάρξει το τελικό σχέδιο, αντίστοιχο πομπό να έχει και το θύμα που θα ενημερώνεται για το ότι ο δράστης παραβίασε τα περιοριστικά
2: κάνει
3: μέτρα.
2: Την καταγγελία δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ναι. Που έχει κάνει προηγουμένως την καταγγελία, που
2: γιατί
3: έχει αποφασίσει ο εισαγγελέας.
2: Έχει το εργαλείο αυτό που λέγεται panic button, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
2: Που ενεργοποιείται, αλλά μπορεί να έχει και ένα επιπλέον
3: ξεχωριστό.
2: Τώρα.
3: Ναι, φαίνεται ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό από το panic button το οποίο αναφέρεις, γιατί πολλές φορές έχουμε δει να μην προλαβαίνει να το πατήσει κάποιες φορές.
2: Σωστά.
3: Μέσα σε κάποιον
2: έχεις
3: πανικό
2: δίκιο.
3: Οτιδήποτε. Έχεις θα ενημερώνεται λοιπόν και το θύμα ότι ο δράστης έχει παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα και θα μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα της, τα μέτρα του. Σε κάθε περίπτωση.
2: Οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση είναι,
3: ναι,
2: θετικό,
3: είναι θετικό,
2: δεν το συζητάμε. Όλα αυτά με φόντο τις καταγγελίες, τις βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα των Αργίων Αναργύρων.
3: Όλοι θυμόμαστε την υπόθεση και αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, γιατί δεν ενήργησαν όπως φαίνεται, γι' αυτό κατηγορούνται, δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα μπορούσαν να κάνουν. Και οι τέσσερις, ώστε να προστατέψουν τότε την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Θα δώσουν εξηγήσεις, θα καθίσουν στο εδόλιο για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επειδή ξεκίνησε και τότε μια μεγάλη συζήτηση, Σπύρο, έχει σημασία να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος ουσιαστικά λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι παρόλα αυτά τα θύματα να πηγαίνουν στην αστυνομία και να κάνουν αυτό που πρέπει, να καταγγέλουν τους δράστες, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι.
2: Σωστά, να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Σοφία.
23: Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σκαμνί. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Η κόρη μου δεν πήγε εκεί πέρα για το γνήσιο της φωτογραφής, πήγε να ζητήσει βοήθεια. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που έχουν να δώσει τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους.
2: Πόσο σημαντικό ο άνθρωπος που μέσα στον πόνο, τη βαθιά οδύνη, το πένθος έχει χάσει το παιδί του, να λέει όχι, μη χάνετε την εμπιστοσύνη σας, πρέπει να καταγγέλλονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Στον Γιάννη Χανιωτάκη, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων Βρετανίας-Ισραήλ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, και αυτό διότι η Βρετανία, αν και χαρακτήριζε εδώ και πολλά χρόνια παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, για πρώτη φορά ανακοίνωσε κυρώσεις. Κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων και μάλιστα χρησιμοποίησε και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ed Miliband να κάνει λόγο για εξτρεμιστές οι οποίοι διαπράττουν εθνοκάθαρση κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ανακοίνωσε ότι το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ θα κλείσει. Βρετανοί εκπρόσωποι θα απομακρυνθούν από τον Διεθνή Μηχανισμό Συντονισμού για τη Γάζα, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 11 Βρετανούς βουλευτές. Η κυβέρνηση δέχεται από χθες πολλά πειρά, κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας, που την κατηγορεί ότι πυροδοτεί τον αντισημιτισμό. Η ίδια όμως υποστηρίζει ότι δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων, εναντίον του Ισραηλινού λαού, αλλά εναντίον μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα, Σπύρο, αυτό που απασχολεί τους αναλυτές από χθες, είναι εάν πρόκειται για μια προσωρινή κρίση, για μια μόνιμη αναδιάταξη των σχέσεων Λονδίνου και Τελαβίβ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα αντιδράσει
11: στην
6: χθεσινή ανακοίνωση. Ναι. Ακριβώς.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Στο κόκκινο οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ. Οι 27 έβαλαν φρένο στα σχέδια της Κάλλας για την άμυνα. Μονομαχία του καγκελάριου Μέρτς με την ακροδεξιά Βάιντελ στη Γερμανική Βουλή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και την αντίδραση του Ισραήλ να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τόνισε ότι η βία των επίκων σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει πλέον συστηματική, προσθέτοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι διεξάγεται εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων από τρομοκράτες επίκους στη Δυτική Όχθη. Με την απόφαση του Λονδίνου συντάχθηκαν και άλλες τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της εφημερίδας Χάρετς για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ήξερε για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Έντονη αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή από το πρωί με την Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς AfD να ανοίγει τη συζήτηση ως μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με μια δρυμία επίθεση κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τον κατηγόρησε για την αποβιομηχάνηση της χώρας και την ενεργειακή κρίση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ζήτησε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. «Είστε μια καταστροφική δύναμη. Δεν θα βρείτε πουθενά στη Γερμανία πλειοψηφία για τις θέσεις σας», απάντησε ο Μέρτς. Κατηγόρησε την AfD ότι δεν έχει πει κουβέντα για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας και για την εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Την κατηγόρησε επίσης για πολιτική εθνοκάθαρσης στο μεταναστευτικό. Συνεχίζουμε από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη ΗΠΑ και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα είχε επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
9: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 επί της Αυστριακής Λίντσερ με το αριστουργηματικό φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ίσως αναδειχθεί το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική και σήμερα και αύριο. για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στα κάπως πιο ευχάριστα νέα που έρχονται από τη Γερμανία όσο αφορά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος, να υπενθυμίσω ότι χθες αποχώρησε με φορεία από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο 21ο λεπτό, λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε. Πήγε στο νοσοκομείο, οι πρώτες εξετάσεις λένε ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης.
11: Ναι. Οπότε, ναι, είναι κάτι θετικό. Τέλος πάντων.
9: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό όπως δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεαρός Έλληνας Άσος, επαναλαμβάνω ότι έπεσε χθες στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε εκτός με φορείο. Στις 5, να πω μάλλον για χθες ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου για το κύπελο Superbet. Και σήμερα στις 5 από τον υβριδικό Sky, Όφη Νέστος Χρυσούπολης.
11: Όφη Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο.
9: Για το κύπελο, ναι.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι να είστε καλά.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
24: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
25: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
26: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
27: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
28: Νόβα 931.
29: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
30: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
29: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
30: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
29: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
30: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
29: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
30: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κοινωνικών. καιρών.
29: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
30: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
29: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
30: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
29: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
30: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική.

0: Τα υλικά όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Λοιπόν! Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
0: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αυτό το καλοκαίρι
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
16: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι τζέο μετάλ σκραπ, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: τα κολλασμένα.
1: Μουσική νέα, δώρα, Νόβα, 931.
2: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλάσι
3: και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.

0: Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
5: Νόβα 931.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
8: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μινάς Τσαμόπουλος.
13: Εκτός δελτίου τώρα. Γεια σου, Αναστασία. Sex and drugs and rock and roll.
14: Αρχίζουμε τα βασικά μαθήματα, Αναστασία. Θα τελειώσει το δελτίο, θα πάρω εγώ τον λόγο και θα σε χαιρετήσω. Σε 2-3 δελτία ετοιμάσου.

Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ παρέιτσα μέχρι τις 6 το απόγευμα όλη αυτή την εβδομάδα. Sex, drugs and rock and roll. Τι μου έχει βάλει η αναρχοαυτόμενη Κωνσταντίνα Βαρσάμπη, ε? Στη μουσική επιμέλεια λοιπόν η αγαπημένη Κωνσταντίνα. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου, άλλοι πληρώνουν για να τον ακούνε, εσείς τον ακούτε δωρεάν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ο ηχολήφτης με τα λαχανία ακουστικά, τα οποία τα έχει πλέον στη συλλογή του. Γιατί δεν τα φέρνεις, χαλάσανε, μπαμ, όχι.

Σοβάρεψες. Μήπως γκομενίζεις εδώ μέσα και σου είπε κάποιος πως είσαι έτσι με τα λαχανία ακουστικά. Λέγε αλήθειες. Ή βαρέθηκες να ξεχωρίζεις. Και το παίζει ταμπινό χαμομηλάκι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γαλάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου που παραδίδει στην Αργυρό Γεμελιάρη. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας πλέον, όχι άλλος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται και γράφει πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber, παιδιά. Σεξ εν τραπ, 6, 9, 8. Εύκολες. Μην ουρλιάζεστε.

Viber λοιπόν 698 123 1003. 698 123 1003. Sex, drugs and rock and roll. Έλα. Lenny Kravitz, κυρίες και κύριοι, και βουτάμε

γατάκια. Διάβαζα αναλύσεις, διάβαζα από εδώ, διάβαζα από εκεί, μέχρι που έπεσα πάνω σε μία είδηση. Οι χείρες που κληρονομούν τεράστιες περιουσίες. Δεν έχουμε καμία ελπίδα εμείς. Τίποτα! Μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που μέχρι το 2048 θα αλλάξουν χέρια 124 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για τους φραγκάτους, έτσι. Μέχρι το 2048, δηλαδή σε 22 χρόνια μέσα, θα έχουν αλλάξει χέρια 124 τρισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου 40 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 22 χρόνια είναι έρευνα. Δεν καταλήγουν σε παιδιά ή εγγόνια, αλλά σε γυναίκες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση μιας περιουσίας που δεν έκτισαν οι ίδιες. Τέτοιο γάμο θες και εσύ. Από τα 124 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα 105 θα μοιραστούν σε κληρονόμους και τα 18 σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πάνω από 62 τρισεκατομμύρια προέρχονται από το 2% των νοικοκυριών. Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε! Όχι, μια και λέμε για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Θεός να την κάνει διεθνή. Και μιλάνε τώρα για δώσε μου 2,2 δις μέτρα, όχι θέλω παραπάνω, ναι θα σου μου δώσεις παραπάνω, αλλά πώς είναι ο μηχανισμός κοστολογημένος, ο καθένας λέει λόγια είναι, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Τα κοστολόγια επισήμως να μας θέλουν, τα κοστολόγια όλοι, επισήμως, όλοι. Σας πάω εγώ στα τρεις, να σας γυρίσει το μάτι. Λοιπόν, 54 τρισεκατομμύρια, ζαλιστήκατε, από τα 124 θα περάσουν πρώτα από τον ένα σύζυγο στον άλλον και πάνω από τον 95 καταλήγει σε γυναίκες. Στο Παπακαλούσι, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Στον ασπρόπυργο λόγο σύγκρουση οχημάτων δυσχέρεια στη Νέα Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, ρεύμα προς Αθήνα, επαναλαμβάνω, στον ασπρόπυργο λόγω σύγκρουση οχημάτων υπάρχει δυσχέρεια στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχετε πάει ασπρόπυργο έτσι πρωί, μεσημέρι, απογευματικό? Έχετε πάει? Ρωτάω αν έχετε πάει. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό με τις νταλίκες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και όπως μου λέει και ο Παπακαλούς, να πας και από λεωφόρο ΝΑΤΟ. Εντάξει, λογικό, γιατί είναι η αποθήκη, είναι εκεί το ελευσίνε, σούπα μου πες. Αλλά παιδιά, είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Ας επανέλθουμε στα ταπεινά λοιπόν. Τα 40 δισεκατομμύρια αφορούν χείρες της γενιάς των baby boomers και των παλαιότερων, με τα 21-3 να έρχονται από νοικοκυριά με πάνω από 5 εκατομμύρια σε επενδύσιμα στοιχεία. Καλά μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτά, μη σας ζαλίσω, δεν χρειάζεται, το νόημα το πιάσατε. Έχουμε και ένα άλλο στατιστικό πιο κάτω. Στην Ελλάδα η αριθμητική είναι μικρότερη, αλλά η δομή ίδια. Το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με την Ερστάτ έφτασε
τα 84,5 έτη για τις γυναίκες και 79,3 για τους άντρες. Αλλιώ, στόπα, δεν έχουμε ελπίδα καμία. Ούτε έτσι να το δεις, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Είμαστε πλέον η τέταρτη γυραιότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ηλικία του μέσου Έλληνα στα 47,2 έτη. Πάμε, πάμε, Sky 100,3. Οι προβολές λένε ότι το 2070 η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού θα είναι γυναίκες άνω των 90. Δώσε! Το 2070 η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού θα είναι γυναίκες άνω των 90.

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ρε στείλα τίποτα στο Viber. Ε? Ο Καραδήμος, ο Ιωάννης. Καλή αρχή στο Viber. Να σε καλά, Ιωάννη. Ο Γιώργος ο Καλαμαράς. Γεια σου, Μινά. Έτσι να μας... Έτσι να μας ανεβάζεις πάντα τη διάθεση. Γεια σου ρε Μαξ Γίγαντα. Γεια σου Αντώνη. Ωρε φίλε λέει. Θα στα ψάλω από εδώ Μινά. Για την ΑΕΚΑΡΑ λέει κανένα σχόλιο. Από το Βαζελάκο. Ποιος είναι ο Βαζελάκος? Α, είναι προηγούμενο αυτό. Δεν είναι Πασόκ και Παναθηναϊκός. ΑΕΚΑΡΑ 1-0 με το δεξί. Τη ΛΑΣ χθες στην Αγιά Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και η ΑΕΚ πια με τον Νίκολιτς παίζει μπάλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ένα σχέδιο μέσα στο παιχνίδι της.

0: Καλησπέρα, μην άπες πάλι τον αριθμό για το Viber, γιατί δεν πρόλαβα να το γράψω. Ευχαριστώ, Κώστας από Ζωγράφου. Γεια σου, Κωστή. Θα το τώρα. Σπύρος Παλιοδήμος, όλα εκπλήξεις, σε τσαμό. Δώστε του μωρέ μια μουσική εκπομπή. Τα φωνάζω 30 χρόνια. Γεια σου, Καστελίστα. Γυνήσια Θύρα 21, Λαμινά. Δεν μου λες το παστέλι αυτό του Μάριν χθες είχε φιστική. Την κόλεβα, λένε παιδιά, από φάουλ. Βλέπει την εστία έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τη γωνία, όπως κοιτάμε τον προς τα αριστερά. Έχει το τείχος μπροστά του. Ο τερματοφύλακας είναι στο μέσο του τέρματός του, έχοντας μια ηρεμία ότι το καλύπτει την άλλη πλευρά το τείχος. Ε? Και χτυπάει το φάουλ, φίλε, και το στέλνει στο γάμα. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είχε κάνει βήμα δεξιά και μέχρι να επανέλθει ο τερματοφύλακας έχασε χρόνο. Όχι, δεν έκανε κανένα βήμα. Του ήρθε, είδε την μπάλα που του ερχόταν και πετάχτηκε με τα δύο χέρια. Πετάγεσαι εκεί με τα δύο χέρια. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ακριβώς το σημείο που δεν μπορούσε να την πιάσει. Ένας από τους τρεις αφρουδάκηδες το είχε πει για τον αδελφό του ότι στέλνει την μπάλα εκεί που κάνουν σεξ οι αράχνες. Για πόλο μιλάμε. Θα πακαλούσω εγώ το πάω ωραία με τρόπο γλυκά. Λοιπόν, το Viber 698 698 123 1003. Έλα, πανεύκολο, ούτε κλειδαράς να μου να. Γεια σου Θάνο, δεν θα σας πω πόσο θα πάρουμε από την πατριωτική εισφορά, γιατί δεν ξέρω, είπε. Ποιος, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Οι κοστολόγοι στα καλύτερά της, λέει. Μπορείς να μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Τίποτα, ό,τι ανακοινώνουν όλοι μέτρα, όλοι. Κοστολόγιο επίσημο. Αλλιώς να μην ανακοινώσουν τίποτα. Κοστολόγηση. Εντάξει, κάντε υπομονή, θα περάσει και η ΔΕΦ. Μετά δεν ασχολείται κανένας. Νομίζουν ότι θα ασχολούμαστε μέχρι να πάμε στις κάλπες. Τους συναδέλφους λυπάμαι που θα τους έχουν όλους προσκεκλημένους εκεί στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Θα λένε τα ίδια και τα ίδια. Παιδιά, μέχρι τα μέσα της άνοιξης. Τι έβαλες, ρε Θηρίο. Πανάθεμάσαι.
1: Με την καλή έννοια.
0: Sky 100,3.

The Wicker Man. Πώς? Πώς? Για ξαναπες το. Φύγαμε!

Γεια σου Ιωάννη Αυγουστή από το Μοντοβιδέο της Ουρουγουάης. Ακούω την ωραία εκπομπή και χαιρετώ όλους. Γεια σου Ιωάννη στο μακρινό Μοντεβίδεο. Ζούμε μια τρέλα. Ναι, ακούτε Sky 100,3.

σου Ηλία από Ζυρίχη. Το μόνο που δεν είδαμε είναι αν το έβαλε, λέει, με το πόδι το γκολ. Σάββας Μινά. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Πόνος χθες. Τα μηνύματα σας έρχονται. Θέλω καπέλο μου, φωνάζει ο Αντώνης. Κάτσε να τον βγάλω φωτογραφία, περίμενε. Τη διεύθυνση. Πού θα το ξαναβρω εγώ μετά. Φακελώθηκες. Μινά, σε ευχαριστώ, τον έβαλα τον αριθμό. Τι βλέπεις, λέει, απόψε Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουμε συνέχεια του Champions League. Ματσάρες. Θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε, γιατί πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μην το κόψεις αυτό, σε παρακαλώ. Είναι γηπεδικό τελείως. Χέρια ψηλά και πάμε.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα έξι.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
8: χρέος. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
9: Στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: είναι ατέριαστοι. Κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσεις και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μία νεαρή κοπέλα 20 ετών καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Πάνω από τα $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς. Είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα κηλικεία με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτής, παρέιτσα 5 με 6 αυτή την εβδομάδα. Μίνα Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε. Δίνει συνέντευξη ο Αλέξης να μας πει, λέει, από πού θα πάρει τα λεφτά και πού θα τα δώσει. Μίνα!
1: Μίνα!
0: Θέλω από όλους κοστολογημένο πρόγραμμα, επίσημη κοστολόγηση όμως, όχι να είχαμε να λέγαμε. Γεια σου ρε Άρη, Μινά, μετά το Viber θα πάτε και OnlyFans, ε, ναι, πρέπει να κάνουμε δίαιτα πρώτα. Ω, καλό, ε. Θα βγάλουμε και κανένα φράγκο. Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Ο Ανδρέας ο Ρόζος, σε πείσανε ρε μπαγάσα να βάλεις κουστούμι, καλή σεζόν. Εννοείς φωτογράφηση που με έχουν στο ίντερνετ και αυτά. Μόνος με σκασαμί, δεν μου έκανας τίποτα. Όπως ήθελε ο καθένας ήρθε και φωτογραφήθηκε, να το ξέρετε. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, ο καθένας έχει το στυλ του. Θέλετε πάλι το τον αριθμό του Viber 698-123-1003. 698-123-1003.

0: Easy Lover, Phil Collins. Σοφία, έλα. Ένα μέσα, τόσο σαν το Viber. Αλλά όταν μην είμαστε, έλα μέσα, σώσε με. Δεν φταίω, εγώ είμαι hacker. Είμαι hacker και εναντίον του εαυτού μου.
1: Τι σου συνέβη?
0: Να τι.
1: Χαίρετε.
0: Φωνάρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σοφία,
1: καλησπέρα σας. Τι σου συνέβη, Μινά? Δεν βλέπεις το Viber?
0: Πριν κάτι καλύτερο από τώρα.
1: Θα στο επαναφέρουμε το Viber σε πολύ λίγο. Θα μπορείτε να ξαναστέλνετε τα μηνύματά σας στον κύριο Τσαμόπουλα.
0: Ναι, ωραιότατη. Ο Μαθαίος Δήλα στη φωτογραφία με το φουνταριστό καπέλο.
1: Ωραιότατη
0: πάνω σε ένα πλοίο.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας μεταξιδεύει νοερά και εμάς.
0: Εδώ το κάνω. Κλείσιμο της φωτογραφίας. Γεια σου, ρε Μαθαίο Δήλα, γεια σου, ρε Γίγαντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Γεια σου, Ζαρίκο. Keep up the irons, Μινά, τρελανέ μας. Να σε καλά. Μινά, ευτυχώς λέει που με τα τραγούδια σου καθαρίζουμε τα αυτιά μας. Κώστας, τρελά νερά Χαλκίδας. Πού σε σύρε? Άλλος Κώστας, τεστ μου λέει. Και ο Αναθανάσης ο Κοροπούλης, τεστ, ήρθανε. Είχαμε και αυτή την ιστορία με τον Καρέτσα. Τελικά, ως τελικός όλα καλά. Τι μου στέλνετε φωτογραφίες? Ω, τι γίνεται? Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα Μινά. Περιμένουμε να βγάλεις, λέει, το Τζίπρα. Το άλλο που λες δεν το λέω. Γιατί να βγάλω να γελάσω? Ο αρχηγός κόμματος είναι. Πρώην πρωθυπουργός. Να το συμπεδώνουμε όλα. Καλή σεζόν Μινά, Βασίλης του Λάτης. Γεια σου ρε Μπίλ. Γεια σου Τζον. Μην κάνετε bullying στον ηχολήπτη. Εδώ γράφει bowling. Στο αυτόματο το βάλες, έτσι. Τι συμβαίνει σε όλους μας? Σου έκανα εγώ bullying? Όχι. Bowling σου έκανα. Είχαμε λοιπόν αυτό το θέμα με τον Γκαρέτσα. Όλα λένε καλά με τον παίκτη μας της Εθνικής που είναι στην Ντόρτμουντ, αγωνίζεται. Τι γίνεται ρε εσύ? Πήγε ο Ντέλιας, έπαθε χιαστούς. Πάει ο Γκαρέτσας, έπεσε ξερό το παιδί. Είχε βάλει και τα κλάματα, φοβήθηκε. Εκεί που πήγαινε έπεσε κάτω. Μέσα στο γήπεδο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτς, 18 χρονών, που αποκτήθηκε από την Μπορούσια το περασμένο καλοκαίρι. Τι παιχτούρα! Και μάλιστα ο προπονητής είπε ότι μόλις είδα ότι πήγανε οι γιατροί και δεν κοιτάζαν τα πόδια του, αλλά κοιτάζανε από το στήθος και πάνω, το πάνω μέρος του σώματος, ότι ασχολιόντουσαν με αυτό, μου κόπηκαν τα πόδια. Το σοκ ήταν τεράστιο για τους οπαδούς της Μπορούσια και τους διοικούντες, την ομάδα της Βεσφαλίας, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση. Παύλα ενημέρωση, αναφέροντας ότι η αδιαθεσία που αισθάνθηκε οφειλόταν σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, τονίζοντας ότι δεδομένων των συνθηκών είναι σε καλή κατάσταση. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρέμεινε εκεί, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο ήταν η αφυδάτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί σωστά το αίμα του και να δημιουργηθεί αυτή η δυσφορία που τον οδήγησε στο να γίνει αλλαγή. Ο πιτσιρικάς, αυτό το φοβερό ταλέντο, θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αλλά από το περιβάλλον του προκύπτει ότι είναι πολύ καλύτερα και αν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, δεν αποκλείται να πάρει εξιτήριο και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια. Έχουμε και μετά τις 20 Σεπτεμβρίου το παράθυρο των εθνικών ομάδων με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 20 και 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου, οπότε είναι λογικό και στις τάξεις εθνικής να κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα. Αυτά λοιπόν με τον Καρέτσα, όλα καλά. Γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτάτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Αυτό. Και μια και μιλάμε για αθλητισμό, ορίστε, τον κρεμάσε τα μανταλάκια του Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι. Τι είναι 13,5 εκατομμύρια για το Γιάννης. Άσε που όταν βλέπετε τέτοιες αγορές, τις περισσότερες φορές είναι για ως επένδυση. Δηλαδή έχει τα λεφτά, αγοράζει αυτή τη βιλάρα και μπορεί σε 2, 3, 4, 5 χρόνια να δημοσκοπουλήσει, αναλόγως που θα πηγαίνει η αγορά. Πέρα τα ρεπορτάζ λένε ότι θα κατοικεί εκεί με την οικογένειά του μετά την ανταλλαγή του από τους Bucks στους Hits. Μέσω εταιρείας αγόρασε αυτή την έπαυλη που είναι συμφερόντων του. 1115 τετραγωνικά. Κύριε Μαγκά, 1115 τετραγωνικά. Εκεί θες το αυτοκινητάκι του Golf για να πηγαίνεις. Α, καλά λέει ο Παπακαλούς. Αυτό έχει μεγαλύτερο ρευαδόν από τα σεπόλια. Φαντάζεσαι να μην θυμάσαι που έχεις αφήσει το κινητό και να το έχεις και στο αθόρυβο και να το βάζεις στο Find My Phone. Η κατοικία η οποία δεν βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία, ο Μουντιέ, διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια. Θυμάστε παλιά το ποντίκι του Αίμνη στο Βαϊωάνο που ασχολιόταν με τις πόσες τουαλέτες έχει το σπίτι του Κώστα Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα Χανιά, που έλεγε τις 7 χέστρες. Μιλάμε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις το ποντίκι και να μην ασχολείται με τους καμπινέδες του Μητσοτάκη. Εδώ ο Γιάννης έχει 10. 2 βεσέ, αίθουσα ψυχαγωγίας, media room, πισίνα, τζακούζι, ξενώνα, βάση της αγγελίας πόλης, ε. Ορίστε, και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 69 εκατομμύρια για να αποκτήσει ακίνητα πολλαπλών κατοικιών στο Wisconsin, το Brooklyn, το Chicago. Αυτό είναι, κάνει και επένδυση. Εκεί θα πάει τώρα γιατί παίζει στους Miami Heats, αλλά επειδή θέλει να επιστρέψει και στην Ελλάδα ο Γιάννης, γερός να είναι, όλοι γεροί να είναι, να τα απολαμβάνουν, τα αξίζουν. Ένα παιδί που έφυγε από τα Σεπόλια και είχε γεννηθεί εδώ, μεγάλωσε εδώ και κρυβόταν, μήπως μου συλλάβει η αστυνομία πηγαίνοντας να παίξει μπάσκετ, έφτασε εκεί.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση να σας μεταφέρουμε. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα βγαίνουν κυκλοφόρηση είδηση, βγαίνουν έκτακτα. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, ανακοπή. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Περισσότερα πληροφορίες σε λίγο. Επαναλαμβάνω, πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Αυτή είναι η έκτακτη είδηση. Να πω. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Αν έχουμε ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τώρα έχει βγει η είδηση, δηλαδή είναι λεπτών. Όσο ακούγατε το διάλειμμα, πάνω εκεί έγινε η ενημέρωση, τα τηλεφωνήματα και τώρα αρχίζει και βγαίνει ως έκτακτη επικαιρότητα. Γεια σου Μαρία από Πρώτη Σερών. Καλησπέρα Μινά, ευχαριστώ για το τραγούδι χθες. Όταν λέω πως είστε καλύτερη παρέα, το εννοώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Σάβα από Σέρες. Πλίζω, όχι άλλο Τσίπρα. Σαρέντερ. Μα δεν λέμε τίποτα για τον Αλέξη. Μινά, το ρεύμα περιμένουν να πάει, λέει, στα ύψη για να αρχίσουν τις μειώσεις το 29.

0: όσοι συνδεθήκατε τώρα, την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης στην ηλικία μόλις 54 ετών. Η αιτία του θανάτου είναι ανακοπή. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στην Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία 20 ετών.
1: Σηκώνω κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω για ό,τι κι αν κάνω.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, Μαζονάκη θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τα πω τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Παναγιώτης Παπακαλούση, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεμελιάρη και Μινάς Τσαμόπουλος. Αυτή ήταν η ομάδα σήμερα. Ακολουθεί

Ακολουθεί η Μαρία Γιώργαρη με δελτίο ειδήσεων και μετά η Κατερίνα Βράκου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζό. Μόλις 54 ετών. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αύριο τα λέμε πρώτα ο Θεός στις 5 η ώρα. Φιλιά πολλά.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε...
15: Nova 931.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
19: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
21: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
20: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
21: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
22: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
23: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
24: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
25: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
21: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
25: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
21: Μα έχουν υδραυλικό!
25: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
21: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
26: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
22: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
26: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
22: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
26: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
22: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
27: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα.
0: Ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο.

0: Website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Γονέα, καλώς ήρθατε. Όλοι λίγο ως πολύ έχουμε μπει στη διαδικασία της επανόδου. Και όταν μιλάμε για επάνωδο, πολλές φορές μετά τις διακοπές αισθανόμαστε λίγο περίεργα. Είναι ένας προσαρμοστικός έτσι μήνας αυτός, μια προσαρμοστική περίοδος μετά τις διακοπές, όπου Αύγουστος είτε φύγαμε είτε δεν φύγαμε, είτε κάναμε είτε δεν κάναμε διακοπές, ήταν πιο χαλαρός. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβρη και σήμερα θα δούμε μαζί μερικά μυστικά, θα έλεγα, για την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, της δουλειάς κυρίως, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα μπούμε σε ένα μήνα που δεν έχει διακοπές για τους περισσότερους, πώς θα προγραμματίσουμε λοιπόν τη ζωή μας από εδώ και πέρα, μία θετική και ομαλή επάνωδο στην καθημερινότητα, θα πούμε έτσι μικρά μυστικά για να το καταφέρουμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής.
1: Nova 931.

0: Λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές όλοι, πρέπει να προγραμματίσουμε μια νεκρή περίοδο, έτσι την ονομάζουν, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει να παραφορτώνουμε το πρόγραμμά μας λίγο πριν να φύγουμε για διακοπές και όταν επιστρέφουμε ξαναπέφτουμε με τα μούτρα πάνω στη δουλειά. Πράγματα δηλαδή που απλά υπερτονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στις διακοπές και στην καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αμβλύνουμε, πρέπει να το εξομαλύνουμε και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε όλοι είναι να μην γυρίσουμε την τελευταία στιγμή από τις διακοπές. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θέλουμε να ρουφήξουμε εντός εισαγωγικών έστω και τις τελευταίες στιγμές των διακοπών πριν επιστρέψουμε στη δουλειά. Όμως, αυτό το σύνδρομο «χθες ήμουνα στην παραλία και σήμερα είμαι στη δουλειά» δεν είναι το καλύτερο. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προσαρμοστικότητα, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχολογίας μέσα στη ζωή μας, λένε ότι θα πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν να ξαναγυρίσουμε στο γραφείο. Και αυτές είναι οι μέρες που δεν ανάγκη να απαντήσουμε αμέσως σε τηλεφωνήματα, σε mail, που πρέπει απλά να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να γυρίσουμε στο σπίτι, να το καθαρίσουμε, να πάμε να κάνουμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μπούμε στην καθημερινότητα με ομαλό τρόπο, να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο, να εστιάσουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση, στο πώς θα ενυβατωθούμε, πώς θα κάνουμε τη γυμναστική μας, σιγά σιγά απλά βήματα για την επιστροφή μας στην καθημερινότητα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Οι ειδικοί λένε για την επιστροφή στην καθημερινότητα, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι είναι τόσο έχω νέα και η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σήμερα μιλάμε για τα μυστικά, τα tips που μπορούμε να ακολουθήσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές στην ομαλή καθημερινότητα του Σεπτέμβρη. Και να θυμόμαστε ότι το τέλος των διακοπών, λένε οι ειδικοί, δεν σημαίνει τέλος της χαράς, έτσι, τέλος της διασκέδασης. Μπορούμε να διατηρήσουμε μια ταξιδιωτική διάθεση, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλο κόστος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν έχουμε και χρήματα το Σεπτέμβριο που γυρνάμε από τις διακοπές. Παραδείγματος χάρη, δοκιμάστε να πάτε ένα Σαββατοκύριακο πάλι στην παραλία για ένα μπάνιο του Σεπτέμβρη. Δοκιμάστε να πάτε σε ένα υπαίθριο εστιατόριο που έχει ανοίξει στην πόλη και θα θέλατε πολύ να το επισκεφτείτε. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι διακοπές δεν σημαίνει ότι επειδή ημερολογιακά τελείωσαν, τελειώνει και η χαρά του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Είναι εκπληκτικό, φίλες και φίλοι, πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στις διακοπές που δεν τα κάνει στο σπίτι του. Αν στις διακοπές, παραδείγματος χάρη, ξυπνούσατε πάρα πολύ νωρίς για να δείτε την ανατολή του ηλίου ή ξυπνούσατε πάρα πολύ αργά γιατί είχατε άχτη επειδή ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς τα ξυπνητήρια για να πάτε στη δουλειά. Αν περπατούσατε πολύ, αν δοκιμάζατε να κάνετε κάποιες δραστηριότητες που δεν τις κάνατε στην καθημερινότητά σας, το ίδιο λένε οι ειδικοί, πρέπει να κάνετε και στην επιστροφή σας στην καθημερινότητα του σπιτιού. Ό,τι δεν κάνατε, παραδείγματος χάρη, να το κάνετε μέσα σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο πριν την επιστροφή στο γραφείο ή στη δουλειά.
14: Nova 931.
15: Στο σπίτι με μόνη.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Παραδείγματος χάρη, να πούμε ένα πράγμα που μπορεί να κάνουμε όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές. Αν φάγαμε πάρα πολύ στις διακοπές και αν είχαμε κάνει πολλές αθασταλίες. Ας φτιάξουμε λοιπόν όμορφα καλοκαιρινά πιάτα με δροσερές καλοκαιρινές φρούτοσαλάτες ή σαλάτες με φρούτα και λαχανικά, τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας με πολύ μεγάλη χαρά και κέφι, να χάσουμε σιγά σιγά και τα 2-3 περιτά κιλά που μπορεί να βάλαμε 1-2 εβδομάδες που κάναμε διακοπές, αλλά και να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Να δείξουμε έμπρακτη χαρά και ευγνωμοσύνη απέναντι στον εαυτό μας για όλα αυτά που μας επέτρεψε, γιατί αυτό το έκανε να ζήσουμε. Λοιπόν, μπορεί να έχετε ακούσει τη συμβουλή πως αξίζει να επενδύουμε σε εμπειρίες και όχι σε πράγματα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι ένας από τους λόγους που οι εμπειρίες δημιουργούν τις ομορφότερες αναμνήσεις από ό,τι δημιουργούν οι αγορές υλικών αγαθών. Πάρτε για παράδειγμα, αν έχετε λάβει μία ένεση χαράς, πώς να το πούμε, αν αγοράσετε ένα καινούριο φόρεμα ή ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια ή οτιδήποτε για τον καθένα, φανταστείτε λοιπόν τι ένεση χαράς σας δίνει μια ευτυχής περίοδος διακοπών, την οποία πάντα θυμάστε και στη ζωή σας πάντα υπάρχει σαν μια εμπειρία. Οι εμπειρίες λοιπόν, επειδή δεν αγοράζονται με χρήματα, αλλά θα μου πείτε το ταξίδι, πρέπει να έχεις χρήματα για να το κάνεις, αλλά η εμπειρία δεν αγοράζεται με χρήματα. Αν δηλαδή ο περίπατος δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, το να κάνεις τις βόλτες σου, να γνωρίσεις ανθρώπους, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το πόσο κοινωνικός είσαι εσύ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αυτές οι ενέσεις χαράς είναι η εμπειρία των διακοπών που όλοι θυμόμαστε.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
8: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό!
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε! Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Σου τελείωσε ο καφές
9: προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.

0: 3066-96. Meraki 24 hours. All day, all night, your spot.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931.

0: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Εκτός του ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την κίνητη περίοδο των διακοπών που ζήσαμε, όσοι την κάναμε, πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα πάντα. Όταν περνάνε κάτι, είτε είναι πολύ καλό ή πάρα πολύ άσχημο, τη στιγμή που το βιώνουν δεν καταλαβαίνουν το μέγεθός του. Το καταλαβαίνουν λίγο αργότερα, όταν περνάει ο χρόνος. Είμαστε τυχεροί λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, γιατί όταν περνάει ο χρόνος μπορούμε να δούμε την αξία των πραγμάτων και να την αποτιμήσουμε πολύ περισσότερο. Μία δηλαδή ώρα σε μία παραλία, σε ένα νησί, μπορεί τη στιγμή που την περνάς να μην την καταλαβαίνεις τόσο πολύ, όταν όμως γυρίσεις στο γραφείο και ο μήνας έχει 15-20 Σεπτεμβρίου, αρχίζεις να την αποτιμάς διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να είναι επίπονη, αλλά από την άλλη μας δείχνει και την αξία των στιγμών που προηγήθηκαν, που ζήσαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε μας δείχνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό στη ζωή μας.
1: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

0: Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ένα μυστικό θα έλεγα την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, τώρα που επιστρέψαμε όλοι, είναι η άσκηση. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει την άσκηση με κάτι καταναγκαστικό. Όμως δεν είναι, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις κάθε είδους κατάθλιψη. Η άσκηση τονώνει τον άνθρωπο, διώχνει την πίεση, διώχνει το στρες, τονώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Συγγνώμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και θα έλεγα, αν έχετε πολύ όρεξη να τεμπελιάσετε μετά τις διακοπές, καλό θα ήταν, μια καλύτερη ιδέα είναι να βάλετε στον εαυτό σας λίγο, να τον αναγκάσετε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ασκηθεί. Νομίζω ότι η τονωτική ένεση διάθεσης που θα πάρει θα είναι τεράστια και θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας που τον σηκώσατε από τον καναπέ και τον εξαναγκάσατε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί και να κάνει αυτή την αγαπημένη άσκηση, αυτό τον αγαπημένο περίπατο.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

Λοιπόν, καλό είναι να γνωρίζουμε και τα συναισθήματά μας. Αν παραδείγματος χάρη το να πάμε στο γραφείο μας φαίνεται ότι 8 ώρα θα ξαναδούμε τους τοξικούς συναδέλφους. 8 ώρα γιατί να πρέπει να ξαναμιλήσω στα mail, γιατί να πρέπει να ξαναδώ αυτούς τους τύπους τους οποίους ήθελα να φύγουν από τη ζωή μου. Να ξέρετε ότι η καθημερινότητα είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μας σκοτώνει, αλλά από την άλλη είναι και μια συνθήκη ζωή στην οποία οι άνθρωποι, επειδή είμαστε όντα εθιστικά, την έχουμε σαν μια ασφάλεια στη ζωή μας. Δηλαδή, το να σηκωθείς το πρωί, να πας στη δουλειά, να γυρίσεις το μεσημέρι, να κάνεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, να πας στο σπίτι, να ξεκουραστείς, να κάνεις την καθημερινότητά σου, τη ρουτίνα σου, να μιλήσεις με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, όλα αυτά. Απ' την άλλη, έχουν μία, θα έλεγα στο μυαλό μας, δημιουργούν μία αίσθηση ασφάλειας στον άνθρωπο, ότι ναι, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου και τίποτα δεν τη διαταράσει. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Κάθε παιδί
2: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Μιλώντας για επιστροφή, ένα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι η επιστροφή είναι η καταστροφή. Δηλαδή γυρνάμε από τις διακοπές, πω Παναγία μου, τελειώσαν όλα. Τώρα αυτοί οι εντωμεταξύ τύποι που αρχίζουν τα καλό χειμώνα, τα κεφάλια μέσα, πω. Αυτοί οι ιστερικοί τύποι, οι οποίοι συνδημιουργούν αυτό το post-vacation syndrome, που το λέω και εγώ, το σύνδρομο μετά τις διακοπές, είναι ό,τι χειρότερο για συναναστροφή. Αυτούς καλύτερα κλείστε τους την πόρτα και μην τους αφήνετε να μπουν στο γραφείο.
14: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Με αυτόν τον οδηγό λοιπόν της επιστροφής μας, τον οδηγό έτσι σώσει την επιστροφή μας στην κανονικότητα και στην επάνωδο στην καθημερινότητα που είχαμε σήμερα, είναι όμως η κατάλληλη εποχή για αναδιοργάνωση. Δηλαδή, για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η εποχή είναι σαν μια προσωπική πρωτοχρονιά. Δηλαδή, κάνουν σχέδια που θέλουν να τα υλοποιήσουν. Είναι οι στιγμές που έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις, τις διακοπές, που έχεις σκεφτεί έτσι πιο ήρεμα, χωρίς να έχεις, θα έλεγα, προσλαμβάνουσες από τη δουλειά, οπότε ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Υπό αυτή την έννοια, μια πολύ καλή περίοδος να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας. Το φθινόπωρο είναι εποχή έναρξης πραγμάτων και είναι πάρα πολύ καλή εποχή για να τα καταφέρετε.
1: Nova 931.

0: κλείνουμε το κεφάλαιο επάνω εδώ στην καθημερινότητα με μικρά μυστικά. Τα είπαμε αυτά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λοιπόν, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και την καλή και την ανάποδη. Εδώ που το σου έχω, ναι, έχει γίνει η αγαπημένη σας εκπομπή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και στέλνω φιλιά σε όλους σας να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια και χαρά σας.
1: Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
8: Nova 931.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Η ευνίδη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια Αττικής. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα, ενώ ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με συναυλία στην Τεχνόπολη. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε δεξαμενόπλια. Απότομη άνοδο 4,25% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου πάνω από τα 79 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού νωρίτερα είχε πλησιάσει και τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων

χωρών, αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι, «Μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ, σε ερώτημα για την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε και αν το πρόγραμμα του κόμματός του θυμίζει το 2015. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή». Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στη χώρα μας, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται σε ετήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40,2% στο φυσικό αέριο και 15,3% στη βενζίνη, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%. Στα τρόφιμα η εικόνα είναι πιο σύνθετη, συνολικά η κατηγορία αυξήθηκε μόλις κατά 0,9%, όμως σε βασικά προϊόντα οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Το μοσχάρι είναι ακριβότερο κατά 13,5% σε σχέση με πέρυσι και το αρνί και το κατσίκι κατά 11,3%. Την ίδια ώρα καταγράφονται και σημαντικές μειώσεις, όπως το ελαιόλαδο κατά 15% και στα φρούτα κατά 7,1%. Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα κηλικεία με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Αντίθετα, στα ράφια και στα ψυγεία των κηλικίων θα μπορούν να βρίσκονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γάλα, γιαούρτι, μπάρες δημητριακών και μπισκότα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη ζάχαρη και τα λιπαρά, πίτες αλλά και πίτσα χωρίς αλαντικά. Για τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων επιτρέπονται συγκεκριμένα αφεψίματα χωρίς ζάχαρη, ενώ ο καφές επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό του σχολείου. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μία νεαρή κοπέλα 21 ετών καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθούν οι πτήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν σήμερα τα βρετανικά αεροδρόμια μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Heathrow, το Gatwick και άλλα αεροδρόμια, ενώ εκατοντάδες άλλες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στον τερματικό σταθμό πετρελαίου του Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης επίθεσης με drones σε αυτή τη ρωσική πολυλιμάνη της Μαύρης Θάλασσας, ανέφεραν σήμερα 2 πηγές του κλάδου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, θραύσματα από drones έπεσαν σε εγκαταστάσεις αρκετών επιχειρήσεων και κοντά σε μια πολυκατοικία. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωσης ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως καταγγέλει φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-0 κέρδισε ο Όφη τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός

Ως Actor ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό. Μετά από 6 χρόνια ο διεθνής γκάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, συγκίνηση προκαλεί στο Πανελλήνιο ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής. Η είδηση της απώλειάς του έχει βυθίσει στη θλίψη συγγενείς, φίλους και εκατομμύρια θαυμαστές. Μια πορεία λαμπρή, με πολλή αγάπη για το τραγούδι και μια προσωπικότητα αξέχαστη, έτσι τον περιγράφουν όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Sky για τον Γιώργο Μαζονάκη.

τον έλεγαν Γιώργο Μαζονάκη. Για το κοινό που τον λάτρευε εδώ και δεκαετίες, ήταν απλός ο Μαζό.

0: μεσοβδόμαδο.
1: Ένα όνομα, μια φωνή, μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε τη ζωή του πάνω στη σκηνή. Σήμερα η σκηνή αυτή έμεινε ξαφνικά άδεια.
2: Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.
0: Η Παρασκευή, μέρα πρόχερη, λέει και ο Θεός, ούτε το θερό.
1: Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σήγησε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή περισσότερων από τριών δεκαετιών, γεμάτη τραγούδια, μεγάλες πίστες και στιγμές που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία.
3: Είναι τεράστια η απώλεια και ο θρήνος, διότι ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη πίσω του. Ήταν τελείως ξαφνικό και αναπάντεχο, δεν το περιμέναμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δοτικός πάντα, υποστηρικτικός απέναντι στους συναδέλφους, ήξερε να διαλέγει πολύ όμορφα τραγούδια, είχε φοβερή αισθητική σαν άνθρωπος.
1: Ένας καλλιτέχνης που δεν επέλεξε ποτέ την πεπατημένη. Έφτιαξε το δικό του δρόμο και παρέμεινε στην κορυφή γιατί μίλησε ταυτόχρονα σε εκατομμύρια καρδιές. Τραγούδησε για τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά, τη ζωή. Με έναν τρόπο δικό του, αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα. Γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, μεγάλωσε με τα μεγάλα λαϊκά ακούσματα της εποχής. Ήταν ακόμη έφηβος όταν αποφάσισε ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του. Ξεκίνησε από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ένα χρόνο αργότερα, το 1993, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι».

0: μεγάλη αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Το «Με τα μάτια να το λες», το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας» και στη συνέχεια δεκάδες τραγούδια έκαναν τη φωνή του αναγνωρίσιμη από τις πρώτες νότες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους βασικούς συντελεστής, ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky, The Voice. Αγαπημένος τόσο του κοινού, όσο και των συμμετεχόντων.
1: Τι σας έδωσε το Voice? Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την... να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
2: Λίγο να δω τι μου δίνεται.
3: 700,000
2: τι μπορώ να κερδίσω από τον κάθε ένα coach συγκεκριμένα.
0: Από την κόκκινη καρέκλα του coach, με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες, αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
4: Κρίμα. Λυπάμαι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας καλός καλλιτέχνης, όλα που ήταν καλά. Λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη πέρυσι σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, με προσωπικές μάχες και στιγμές που βρέθηκαν χωρίς τη θέλησή του στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Δεν σταμάτησε όμως ποτέ να κάνει αυτό που αγαπά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί που έδωσε όλη του τη ζωή. Στις μελωδίες, στους στίχους, στις φωνές όλων εκείνων που μεγάλωσαν μαζί του και θα συνεχίσουν να τον τραγουδούν.
5: Η ρεπόρτερ του Sky, Γεωργία Μαυρουδή, βρίσκεται στο νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον επαναφέρουν.
6: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπής άφησε την τελευταία του πνοή στις 6:20 το απόγευμα. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ξαφνικά ένιωσε μια αδιαθεσία, έναν πόνο στο στήθος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στις 4:20. 5 λεπτά αργότερα έσπευσε στο σημείο μηχανή του ΕΚΑΒ. Ο διασώστης έκανε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο νοσοκομείο Ελπής, στο πλησιέστερο εφημερεύων νοσοκομείο. Τώρα, οι προσπάθειες ανάνυψης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, διασώστες βρίσκονταν επί ποδός, έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Εξέπνευσε στις 6:20 από ανακοπή καρδιάς. Τώρα, να σας διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα, προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.
7: Άρα, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο, αυτό που είναι στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ήδη σε καθεστώς ανακοπής.
6: Δεν είχε σφιγμό, Λένα. Τώρα να σας πω ότι είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ σε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βρίσκεται και η αδερφή του, η οποία είναι συντετριμένη. Έχει φτάσει εδώ και πλήθος κόσμου, θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν το ότι έχει συμβεί. Μας ρωτάνε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν αυτό που διάβασαν είναι αναλυθές, αν δεν ισχύει. Και όλα αυτά, Λένα, κυρίες και κύριοι, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης προετοιμαζόταν για τη συναυλία του στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών. Νέων και τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.
5: Πριν όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί ένα ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας και από εκεί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά ήταν ήδη σε καθεστώς ανακοπής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπόρτερ του Sky, ο Μάριος Γιαννόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Στην οδό Καρνεάδου 11 βρισκόμαστε, έξω από το ιδιωτικό λοιπόν θεραπευτήριο, εδώ όπου η ασφάλεια ήρθε, παρόλα αυτά βρήκε κλειστό το ιατρείο. Τώρα αυτό που ερευνούν οι αρχές και θέλουν να εξετάσουν είναι την άδεια λειτουργίας καταρχάς, αν υπήρχε, να δουν όλα τα απαιτούμενα ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι μπορούσαν να συμβούν ιατρικές πράξεις οι οποίες λάμβαναν χώρα εδώ, και σε μία από αυτές φυσικά επιχείρησε να κάνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα θα αναζητήσουν οι αρχές τον συγκεκριμένο ιατρό, θα πάρουν τις βεβαιώσεις λειτουργίας και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν θα λάβουν απαντήσεις εν ευθέτω χρόνο.
5: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ταλέντο να είναι οικείος, να μοιράζεται στιγμές της ζωής του, ακόμα και τις πιο δύσκολες, τις πιο σκοτεινές. Ο Τάσος Τρίφωνος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Είναι συγκλονιστική και σοκαριστική η είδηση σημερινή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρχές Ιουλίου πήγαινε στο σπίτι του για μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξη όπως την ήθελε, όπως μου τη ζήτησε, και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του συνέντευξη ή η τελευταία στιγμή που θα τον έβλεπα. Αυτό που ήταν έτσι, τώρα το βλέπω λίγο καρμικό, Λένα, είναι ότι με πήρε αρχικά ένα συνεργάτης του από τη δισκογραφική του εταιρεία και μου είπε: «Ο Γιώργος θέλει να μιλήσει σε σένα για όλα». Και όταν μιλήσαμε, του λέω: «Γιώργο μου, δεν θες να το κάνουμε αρχές Οκτωβρίου, θα είναι η αρχή της σεζόνα, είσαι πρώτη εκπομπή. Τώρα εγώ έχω τελειώσει την εκπομπή, θα πρέπει να κάνω μια διαδικασία για να κάνουμε την εκπομπή». Και μου λέει: «Όχι, τώρα θέλω να έρθεις τώρα, αυτές τις μέρες Αθήνα, και να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή». Και μόλις μάθαμε όλοι το σημερινό δυσάρεστο νέο, λέω, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ανάγκη του που ήθελε να μιλήσει για όλα αρχές Ιουλίου και ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια.
7: Ένιωθε μια ανάγκη, διότι η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολα, πάλεψε πολύ και με τα πάθη του, και επειδή είχες κάνει προσωπικές συζητήσεις και επειδή εμείς όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ένα Γιώργο Μαζωνάκη έτσι όπως μας επέτρεπε επί σκηνής, με μια φωτεινή ψυχή. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ που τον του είχες μιλήσει, είχες γνωρίσει έναν άλλο Γιώργο, και ποιος τελικά ήταν αυτός ο Γιώργος που είχες γνωρίσει?
8: Να πω ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ξεκινούσε τότε με τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες στην αρχή της καριέρας του. Μετά δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχα ιδιαίτερη επαφή σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις μέρες που μιλάγαμε για τη συνέντευξη στο σπίτι του κτλ., ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας, είχε χιούμορ, είχε όρεξη. Αναφερθήκατε πριν για τη συναυλία του στο Γκάζι που θα γινόταν 20 του Σεπτεμβρίου, που την περίμενε πώς και πώς.
7: Είχε όνειρα, είχε σχέδια.
8: Ήταν πολύ ορμητικός, είχε πολύ ορμή και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το Voice, όπως δείξατε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο όπως εξομολογήθηκε έτσι του δώσε πολύ χαρά. Δεν το περίμεναμε τίποτα πραγματικά. Όταν είδα την είδηση ήταν τρομερό σοκ, όπως φαντάζομαι και για το Πανελλήνιο.
7: Τι τον ξεχώριζε, Τάσο?
8: Αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν, και το να κάνει τα πράγματα, θα το πω αγγλικά γιατί είναι και το τραγούδι το κλασικό του Frank Sinatra, his way. Όλα ο Γιώργος Μαζωνάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με το δικό του τρόπο. Το χαρακτηριστικό, είχε τρομερή αισθητική, είχε τρομερό ένστικτο. Ήταν μοναδικός, one of a kind, ας πούμε. Ήταν star με όλη την έννοια της λέξης.
7: Και μας έκανε και να αγαπήσουμε και να πονέσουμε και να νιώσουμε συναισθήματα με τη φωνή του, με τον τρόπο ερμηνείας.
8: Σίγουρα, σίγουρα. Η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Την ακούς και λες είναι ο Μαζωνάκης. Οι επιλογές των τραγουδιών του, οι επιλογές των συνεργασιών του ήταν Λέμε ήταν, αν είναι δυνατόν για τον Μαζονάκη σήμερα. Ένας καλλιτέχνης που ήταν αποδεκτός και από τους συνθέτες του πιο εμπορικού λαϊκού τραγουδιού και από τους συνθέτες του πιο, ας πούμε, αυτό που λέμε έντεχνου, χαρακτηριστική συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
5: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Παρέλθει ανεπιστρεπτή.
19: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
21: Νόβα 931.
22: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
1: πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
18: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επέτειου απελευθέρωσης του νησιού.
5: Στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε και το ένα απόσπασμα από το CNN Turk όπου αναφερόταν ότι ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάται. Αυτό ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα στην τουρκική γλώσσα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα και η προσοχή μας είναι στραμμένη στα θέματα συζήτησης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
21: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μένο των συζητήσεων, διότι ο κ. Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κύριο Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μεριντιάμ, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κύριος Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν άμεσα, οι έρευνες στην περιοχή άμεσα, ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
7: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο. Μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
21: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο Ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
7: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα, συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
21: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης. Ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα. Μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
5: Η τριμερή συνάντηση της Αιγύπτου προκαλεί πάντως τον εκνευρισμό της Άγκυρας και μάλιστα σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ χαρακτήρισε σκανδαλώδη τοποθέτηση κατά της Τουρκίας, όπως ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
23: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγη ώρα εξέδωσε μια ανακοίνωση για την, όπως αναφέρει, απελευθέρωση της μήνυσης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και λέει, σε αυτήν την ημέρα η οποία σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο του τουρκικού πολέμου ανεξαρτησίας, δεν ξεχνάμε τις συστηματικές σχεδιασμένες σφαγές που διαπράχθηκαν εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις τακτικές της καμένης γης που χρησιμοποιήθηκαν και την καταστροφή που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός κατά διάρκεια της απόπειρας κατοχής της Δυτικής Ανατολίας μεταξύ του 19 και του 1922. Και βεβαίως λέει ότι με την ευκαιρία αυτή τιμούμε με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Για Υπουργείο Εξωτερικών, αρκετά σκληρή ανακοίνωση θα μπορούσα να πούμε. Γιατί οι διπλωμάτες πάντα προσέχουν το τι γράφουν, αλλά εδώ ξεκάθαρα είναι αρκετά σκληρή σε σχέση και ακόμα και με το μήνυμα που σήμερα δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, που μίλησε για νίκη, για τη Σμύρνη, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Ελλάδα ή σε οποιασδήποτε σφαγές, όπως τουλάχιστον ισχυρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν γίνει.
5: Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία ξεκινά η άσκηση Μέδουσα και έχουν σημασία ο χρονισμός, οι συμμετέχοντες και η περιοχή που θα εξελιχθεί. Θα μας πει περισσότερα Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Μετά την τριμερή στο Έλα Λαμέιν, Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος αποδεικνύουν και αποτυπώνουν τη συνεργασία τους και στο πεδίο μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία. Πρόκειται λοιπόν για την άσκηση Μέδουσα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχή νοτίως της Κρήτης, από το ανατολικό της άκρο μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου, νοτίως της Καρπάθου κιόλας. Αυτή είναι μια περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε, με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και γεωπολιτική αξία για τα ελληνικά συμφέροντα, βρίσκεται πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Η συγκέντρωση δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Γαλλία σε αυτή την περιοχή δείχνει πολλά. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της νομιμότητας. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές έχουν αποδεχθεί και υπογράψει τη συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας.
7: Μία άσκηση, μία περιοχή με πολλούς συμβολισμούς, τουλάχιστον για την Αθήνα και τη Λευκοσία. Τι δυνάμεις θα χρειαστούν εκεί, Σταύρο?
24: Αεροναυτικές δυνάμεις, φρεγάτες, πυραυλά, κατή, υποβρύχια, μαχητικά αεροσκάφη, αμφίβοι καταδρομής, αλλά και μία ιδιαιτερότητα, λένε. Φέτος θα έχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα αντιντρόουν, μη επανδρωμένα επιφανείας, σύγχρονη τεχνολογία, FPV drones, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων. Οι επιτελείς του ΓΕΘΑ τα έχουν εντάξει στην άσκηση προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συμμαχικές δυνάμεις σε όλα τα σενάρια του σύγχρονου πολέμου, των απειλών που ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, θα υπάρχει αποβατική ενέργεια, θα υπάρχουν ασκήσεις και σενάρια προστασίας κρίσιμων στόχων που μπορεί να είναι ενεργειακές υποδομές, πλατφόρμες εξόρυξης, ερευνητικά πλοία. Αντιλαμβανόμαστε, λένε, πως δεν είναι τυχαία αυτά τα σενάρια, όπως δεν είναι τυχαία και η επιλογή της περιοχής που γίνεται η άσκηση.
5: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε καυστικά για το πώς και αν θα φορολογήσει τα κοσμήματα. Επέμεινε στην πατριωτική εισφορά, είπε ότι οι πλούσιοι πρέπει να βάλουν πλάτη και για να τους εντοπίσουμε πρέπει να καταρτήσουμε το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Επέλεξε αντίπαλο την κυβέρνηση και επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
0: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
2: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου, για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
2: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση της κριτικής που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
0: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος, από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση, στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
2: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο, και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
0: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου, για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
2: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Η Χρύσα Μπάντου παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
3: Είναι και η τρίτη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη σε μια μαραθώνια, όπως είπες και εσύ, η οποία είναι αυτή η συνέντευξη τύπου, τριών και πλέον ωρών λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε και πάλι να βάλει στα σκαριά το πρόγραμμα, αυτή την εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης που είχε ανακοινώσει πριν από μια εβδομάδα. Και μάλιστα λένε να σταθεί στα πιο θολά και διάτρητα σημεία αυτού του προγράμματος, που βρέθηκαν μάλιστα και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα εξ αυτών, το ακούστε και στο βίντεο, ναι, είναι η πατριωτική εισφορά, αυτή η πατριωτική ευθύνη των πολλών να βάλουν την πλάτη, η αντιμετώπιση της ακρίβειας στην οποία, όπως υποστήριξε και μάλιστα είδωσε και συγκεκριμένα στοιχεία αυτά και αριθμούς, απέτυχε η κυβέρνηση, αλλά και στην προτεραιοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στο πρόγραμμά του. Βασικός στόχος τόνισε ότι είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να βάλει και ένα ταβάνι, έναν πύχη στις επιδιώξεις του για τα ποσοστά που θα λάβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αφήσε ανοιχτό παράθυρο στο Πασόκ, εάν ανταποκριθεί σε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο, όπως είπε, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, αλλά πολιτικός ανταγωνιστής. Σε διαφορετική περίπτωση, τόνισε ότι δεν θα είναι καταστροφική για τη χώρα μια δεύτερη
7: κάρτα. Δεν το απέκλεισε επομένως μια συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκλεισε το μάτι με κάποιον τρόπο.
3: Έκλεισε το μάτι και σε διαφορετική περίπτωση βέβαια είπε ότι δεν θα είναι καταστροφική και μια δεύτερη κάλπη, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στην κριτική περί σταθερότητας που έχει ασκήσει πολλές φορές η κυβέρνηση. Και από την άλλη βέβαια, παρόν όλων των άλλων, άφησε ανοιχτή πόρτα σε όλους και κυρίως στους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, για τους οποίους όμως έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν θα αφήσει διαφορετικές στρατηγικές να υπάρχουν μέσα στο κόμμα, όπως συνέβη στο παρελθόν.
5: Αν την επομένη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βάλε φωτιά στην πολιτική κόντρα. Από την τοποθέτηση αυτή, οι αποστάσεις πήραν και γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε. Αντιθέτως, τα περί ευημερίας των πολιτών του Άδωνη Γεωργιάδη εκτροχίασαν την πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
4: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επομένη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
6: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
8: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
9: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθινο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμβαίνον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
4: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας όμως την ανάγκη σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
25: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
26: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλόρου ήταν σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
4: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
27: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι
10: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
25: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο όποιος μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
12: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του πια λόγω και της προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία. Τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι πράγματα.
13: Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά. Απλά οι κουτί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν.
11: Τις στηρίδες,
13: αυτό θα το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
4: Στον δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
5: Μετά τον κουρνιαχτό που σήκωσε η ενηγματική παρέμβαση του Γιώργου Σκιακαντάρη περί συγκυβερνήσεων, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα αναδιπλώνεται και προσπαθεί να τα μαζέψει. Το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη προλάβει να δει σκοπιμότητα και σχέδιο εγκρυπτό μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας. Από την Αμαλίας που μετρούν ήδη το φάλτσο με τις θηρίδες, κάλυψαν τον κύριο Σκιακαντάρη που είναι άλλωστε και το πρόσωπο που συνέταξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
12: Δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργου Σκιακαντάρη, του συγγραφέα του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία πολλοί διάβασαν ως άρρηγμα συνεργασίας της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και τον Τιλίνκε να συνεργαστούν με τον Μέρτσι να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με την δεξιά.
12: Στο θέμα αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.
25: Ο κύριος Σκιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάς διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Διότι ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
14: Η Ελλάδα χθες είπε περίπου ότι μπορεί και να συγκυβερνήσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκιακαντάρης, είδατε τι είπε.
15: Τώρα θα μου τα πείτε.
14: Άφησε
15: τώρα
14: ανοιχτό και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και ότι η σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα όπως να μην δοθεί 13η σύνταξη, να μην δοθεί 13ο μισθός, μήπως είναι και πρόβα τζενεράλε για κάτι άλλο.
12: Ο Γιώργος Σκιακαντάρης έσπευσε με νέα ανάρτηση να διευκρινίσει ότι όσα ανέφερε δεν είχαν καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία και ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις.
16: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάς για αυτά τα οποία λέω.
12: Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς δηλώνουν κατηγορηματικά πως τα σενάρια συγκυβέρνησης δεν έχουν απολύτως καμία βάση.
14: Ιδεολογικά εντελώς αντίθετα ρεύματα τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν μια κοινή κατεύθυνση κυβερνητικά. Επομένως, προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συζητήσει.
15: Αλλά αυτό όμως κάπου, κύριε Μαρκόπουλε, κάπου
27: δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο.
15: Τι έχετε να χωρίσετε?
27: Θεωρώ ότι ο κύριος Σκιακαντάρης, θέλοντας να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ για την απόφαση που έχει πάρει, έκανε μία λάθος δήλωση και γι' αυτό ανασκευάζει
13: θεωρείτε
27: σήμερα.
13: Λάθος. Ο κύριος Σκιακαντάρης εκτέθηκε και μαζί εξέθεσε και τους συντρόφους του. Mm-hmm. Καλώς το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την απόφαση τη συνεδριακή να μην συνεργαστεί μαζί του. Αν κάποιοι ονειρεύονται συγκυβερνήσεις, πρόβλημά τους.
28: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα, που νομίζω ότι τα γράψει ο ίδιος λογογράφος.
12: Την ίδια ώρα, καρφιά για το πρόγραμμα της Ελλάς εξαπέλυσε η Ρεναδούρου.
29: Δεν είδαμε τη 13η σύνταξη. Δεν είδαμε το 13ο μισθό. Δεν είδαμε πολλά που ο επικεφαλής του νέου φορέα ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα είχε προτείνει και τα είχε ψηφίσει.
12: Το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ θα βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
0: είναι ένας αριστερός που φλερτάρει με την ψήφο του κεντρώου. Δηλαδή ξέρει ότι η αριστερά δεν μπορεί να τον πάει πουθενά. Αυτός που θα δώσει την νίκη είναι ο κεντρώος ψηφοφόρος. Άρα προσπάθησε δηλώνοντας αριστερός, ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας μία θετική λέξη για την αριστερά, αλλά λέει μετά δεν είναι και τόσο σημαντικό αν είσαι αριστερός ή κεντρώος ή οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό αν είσαι χρήσιμος. Και άδειασε με κάποιο τρόπο πολλούς από τους συντρόφους του. Τους συντρόφους του εννοώ της συγκυβέρνησης, την περίοδο που ήταν κυβερνήτης, αλλά και της... του ευρύτερου αριστερού χώρου.
7: Τους θέλει αυτούς, τι κατάλαβες, γιατί είναι άλλο να λέει έκανε, ότι δεν έχει υπάρχει θέση ρεζερβέ και είναι πολύ διαφορετικό ότι θες και face control.
0: Η άποψή μου είναι ότι τους έχει. Άρα και με κλειστή την πόρτα, την τελευταία στιγμή μόλις ανοίξει ένα παραθυράκι αυτοί θα βρεθούν μέσα. Άρα το πρόβλημά του δεν είναι η αριστερή πρώην σύντροφή του.
7: Αλλά...
0: είναι οι κεντρώοι, οι κεντρώοι πολίτες. Και προσπάθησε, δεν ήταν προβλέψιμος ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη. Προσπάθησα να την ακούσω όλη πάνω από 3 ώρες. Ας πούμε δέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να δώσει τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αποκαθήλωσε ένα από τα αριστερά το ΤΕΜ, έτσι. Γιατί και αυτό το 19 και πέρυσι έλεγε συνέχεια για τη 13η σύνταξη. Και είπε εν ολίγης ότι δεν είναι προτεραιότητα, γιατί η προτεραιότητά μας είναι οι νέοι που δεν έχουν να πληρώσει το ενίκιο τους. Προσπάθησε δηλαδή, όπως και στο παρελθόν το έχει κάνει, να είναι λίγο... ας μου επιτραπεί η παλιά έκφραση, και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Τον ρώτησαν, αν μου επιτρέπεις, τον ρώτησαν πολύ δυναμικά για το Ισραήλ. Τι λέει για τον Νετανιάχου και τι λέει για την ασπίδα. Είπε λοιπόν στην πυρά ο Νετανιάχου να συλληφθεί στην Ευρώπη ή όπου αλλού πάει, αλλά απ' την άλλη την ασπίδα του Αχιλλέα την έχουμε ανάγκη και θα τη διατηρήσουμε ως κυβέρνηση αύριο, υποτεθήστο.
7: Και για τον εκλογικό στόχο, για τις συνεργασίες, οι δηλώσεις αυτές για το ΠΑΣΟΚ μπορείς να τις μεταφράσεις και ως ένα κλείσιμο του ματιού.
0: Ναι, προφανώς. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ, είναι ανταγωνιστής μας. Και αν και μερικές φορές λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, είναι γιατί έτσι το επιτάσσει το πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δεν μας χωρίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η μεγάλη του αγωνία δεν είναι τι θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αύριο. Η μεγάλη του αγωνία είναι ο κεντρώος ψηφοφόρος να δει έναν σοβαρότερο από ό,τι στο παρελθόν ηγέτη και να τον εμπιστευτεί.
7: Έκανε έτσι μια πως τον ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
7: Ο κεντρώος τον είδε, είδε αυτή την αυτοπεποίθηση, είδε αυτόν τον ηγέτη που θέλει ο κύριος Τσίπρας να πλασάρει αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί κουβαλάει πολλά, κουβαλάει πολλές λάθες αποφάσεις και νομίζω ότι και μερικές φορές παλινδρομεί, ξυπνάει ο αριστερός μέσα του. Επιτέθηκε πάρα πολύ στις τράπεζες πάλι. Έτσι,
7: και
0: πολύ
7: καθαρά. Πολύ πλούσιους.
0: Και στους πολύ πλούσιους, ναι, δεν θα έλεγα.
7: Δεν τους ξέρει, λέει όμως. Το 1% δεν ξέρω, λέει, ποιοι είναι.
0: Δεν ξέρει ποιο είναι το 1%.
7: Αλλά θέλει περιουσιολόγιο, γιατί θέλει να βάλουν πλάτη οι πολύ πλούσιοι.
0: Ναι, λέει, δεν ξέρω ποιο είναι το 1%. Λέει ότι δεν θα βάλω πρόσθετους φόρους αυτούς που έχουν κάποια λεφτά. Και λέει μετά, το παρουσιάζει ως μοναδικό φαινόμενο να έχει κάποιος 5 εκατομμύρια στη τράπεζα. Αυτό δεν είναι το 1%, πιθανόν να είναι παραπάνω. Δηλαδή, παλιδρομεί μέσα του αριστερός και ο κεντρός και η μάχη που δίνει είναι αυτή που κάθε φορά πιστεύει ότι θα του φέρουν μερικά ψηφαλάκια. Κοιτάξτε.
7: Έπεισε.
0: Ήταν ψύχρεμος. Τόλμησε και είπε ότι μην ακούτε τον παλιό Τσίπρα. Δηλαδή, ξεκίνησε τη συνέντευξη. Δεν το προσέξαν ίσως συνάδελφοι και λέει ότι η σημαντικότερη ομιλία που έχω κάνει δεν είναι αυτές οι παλιές διθυραβικές που σας έλεγα τόσο καιρό, είναι αυτή. Διέγραψε δηλαδή τον Τσίπρα της διακυβέρνησης, στηρίζοντας αυτόν τον Τσίπρα που δείχνει μια μετριοπάθεια σε κάποια από τα θέματα που έχουν ενοχλήσει τον κεντρό ψηφοφόρο.
7: Αυτή είναι η δική του στόχευση. Ναι. Εγώ ρώτησα εάν έπεισε ο Αλέξης Τσίπρας με το rebranding, εάν έπεισε ότι έχω έρθει για να γεμίσω αυτό το κενό, και ρωτώ εγώ, εάν ήταν να γεμίσει αυτό το κενό, γιατί εξ αρχής έφυγε και δεν το είχε γεμίσει τότε.
0: Διεξάγω μια δημοσκόπηση, αλλά δεν μπορώ να πω τα αποτελέσματα. Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να πούμε ποιους πείθει. Το σίγουρο είναι όμως ότι είναι ένας αντίπαλος μετρημένος, με μια συγκεκριμένη στόχευση πλέον να φλερτάρει με ένα κοινό που είχε φλερτάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω με αυτή την έννοια είναι ότι είναι ο μεγάλος υπολογίσιμος κίνδυνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Απάντησε
0: σήμερα
7: με τραγούδια, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Τελικά τι κατάλαβες, θα τα φορολογήσεις τα κοσμήματα.
0: Σωστό ερώτημα, γιατί Λένα δεν εξήγησε ποιος το λέει το τραγούδι. Το λέει ο πολίτης, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Γιατί αν το λέει ο πολίτης, σημαίνει ότι έχει βάλει και έχει κάνει ντους στις θηρίδες.
5: Όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε προς μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χαλιναγωγήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που έρχονται και έρχονται με φόρα. Το μεγάλο αγάθι είναι η ενέργεια και η εκτείναξη όλων των επιμέρους τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες. Πίσω από το ενεργειακό σοκ υπάρχει μια κρίση που αρχίζει να μετριέται και είναι η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Αυτά που είδαμε σήμερα θα έλεγα ότι δεν συμπεριλαμβάνουν το νέο κύκλο αυξήσεων. Επί της ουσίας είναι οι αυξήσεις της ενέργειας, οι οποίες στον πληθωρισμό είδαμε τον Απρίλιο 5,4, σήμερα ήταν 3,8. Αλλά το σκηνικό που προδιαγράφεται για το χειμώνα είναι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα να σταθούμε στα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, τα οποία ήδη έχουν πάρει την ανιούσα. Πρώτα απ' όλα, ο πληθωρισμός του κρέατος είναι χαρακτηριστικός, γιατί βλέπουμε δύο ταχύτητες. Βλέπουμε το μοσχάρι και τα αμνοερήφια, που τρέχουμε διψήφια ποσοστά. Βλέπουμε τα πολυερικά και το χοιρινό, το οποίο η αλήθεια είναι και κατευθύνει και με αυτόν τον τρόπο την αγορά, που υπολείπονται. Το αμνοερήφια μας κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι ζωονόση, παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη εχώρια παραγωγή. Αλλά έρχεται διεθνώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με προφανείες καταστάσεις. Δεν είναι ο πόλεμος μόνο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ούτε καν τα προβλήματα που υπάρχουν στο διαμετακομιστικό εμπόριο, να κατέβουν τα σιτηρά από τους
7: ιτοβολώνες
1: της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ακριβώς από τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με το Ελνίνιο, τα οποία δημιουργούν μια προδιάθεση στην αγορά εμπορευμάτων, τα οποία είναι εντυπωσιακό. Δες εδώ πέρα στο κακάο. Το κακάο είχε σημειώσει μια σχετική ανάσχεση.
7: Εκτοξεύεται.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για τη ζαχαροπλαστική. Συν 93% τελευταίους 6 μήνες. Το ρύζι, βασικό είδος πρώτης ανάγκης, συν 47%. Εδώ είναι η αγορά εμπορευμάτων. Είναι αυτά τα οποία έρχονται. Τα σιτηρά, συν 24%, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην βρίσκεται στο σπίτι κάθε οικογένειας. Και βέβαια το καλαμπόκι με συν 17%, και υπάρχει μια σειρά από άλλα προϊόντα. Για να καταλάβουμε, αυτό το συν 3,8 ήρθε με τις ιδανικές καιρικές συνθήκες για την Ελλάδα, γιατί στα φρούτα και λαχανικά είχαμε μείωση τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
7: Και δηλαδή, δεν μπορεί και κάποιος να προβλέψει το πότε και αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές που βλέπουμε ότι τρέχουν.
1: Όχι, είμαστε σε ένα πληθωριστικό σπιράλ παγκόσμιο, το οποίο η αλήθεια είναι δεν φαίνεται το πώς θα ανασχεθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ούτε ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες στα μέτωπα των πολέμων, ούτε βέβαια ότι θα επηρεαστεί το κλίμα με ευνοϊκό τρόπο.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-0 κέρδισε ο Όφη τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet, σε έναν αγώνα που μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Επίσης, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορα ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνάο Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Athens Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
17: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
20: Nova 931.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
22: Τόσο μικρό,
21: μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
21: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
21: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
21: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
21: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
24: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
26: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Όλα μία μόρ. Θέλω να σου πω πως love.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 9:31.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.